μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

0: Κρούμπια λοιπόν από τους Ceramic Dog του Mark Ribot, στην πιο βέβαια διευρυμένη τους εκδοχή, όχι όπως τους ακούσαμε την προηγούμενη Δευτέρα εδώ στη Θεσσαλονίκη σε μία από τις κορυφαίες συναυλίες της χρονιάς, και νομίζω ότι όλος ο κόσμος ο οποίος βρέθηκε εκείνο το βράδυ και ήταν πολύ ευχάριστα πολύς ο κόσμος γεμίζοντας την ταράτσα του Soul από μπροστά μέχρι και πίσω, θα συμφωνήσει μαζί μου σε μία πραγματικά τεράστια συναυλία από τρεις τεράστιους μουσικούς. Έτσι επίτηδες επιλέγω να ξεκινήσουμε με αυτόν τον τρόπο τη σημερινή μας εκπομπή, με το κομμάτι το οποίο κλείνει τον τελευταίο τους δίσκο μέχρι και σήμερα, το Connection του 2023. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανία Αναζήτησης, Απόστολος Κοσμόγλου σήμερα μαζί μας στον ήχο, και μπορεί να ονομάζεται Κρούμπια το κομμάτι αυτό. Κούμπια ωστόσο ήταν ο ρυθμός του. Θα ακούσουμε τους θρύλους της κούμπιας από το Περού, Los Mirlos, στην συνέχεια μαζί με τις Los Bichos από την Μεγάλη Βρετανία στο La Fuga del Jaguar.
1: La cumbia del Jaguar.

The World Meets Los Mirlos, λοιπόν, ο καινούριος δίσκος των Περουβιανών, ένα σχήμα το οποίο υπάρχει από τις αρχές της δεκαετίας του 70 και για να τους γνωρίσει ο κόσμος, όπως λέει και ο τίτλος του, συνεργάζονται σχεδόν σε ολόκληρη τη διάρκεια, μάλλον σε μεγάλο μέρος της διάρκειας του δίσκου, με καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, όπως με τις Βρετανίδες Los Beaches. Τους ακούσαμε μαζί στο La Fuga del Jaguar. Λίγο νωρίτερα ανοίξαμε την εκπομπή μας με τους Ceramic Dog του Mark Ribot στο Κρούμπια. Θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμα με χορευτικούς ρυθμούς, θα πάμε από εκεί μέχρι την Νάπολη να βρούμε εκεί τους New Genea. Έβγαλαν το People of the Moon πριν από μερικές εβδομάδες και θα τους ακούσουμε στην απολυτάνικη διάλεκτο να μας τραγουδάνε το Falling ή, όπως το γράφει η Φαμπιάνα Μαρτώνε στα Ναπολιτάνικα, Καρέ.

16-17 χρόνια τον ετοίμαζαν τον δίσκο αυτόν ο Σέο Ζόρζι και ο Μάριο Καλδάτο Τζούνιορ, ο παραγωγός του. Ένας δίσκος για μένα από τους κορυφαίους της χρονιάς και δεν μπορώ να δω πώς θα φύγει από τα αγαπημένα μου. Το Other Side μέχρι και το τέλος του 2026. Από το 2009 είχε ξεκινήσει η παραγωγή του. Από το 2009 είχαν ξεκινήσει να γράφονται τα κομμάτια όσα είναι original. Από το 2009 είχαν ξεκινήσει οι πρώτες ηχογραφήσεις. Έτσι το καλό πράγμα αργεί να γίνει, λέει ο σοφός λαός, και περίμεναν μέχρι να οριμάσουν οι συνθήκες να ολοκληρωθεί εν τέλει, να νιώσουν ότι ολοκληρώθηκε το project και να το κυκλοφορήσουν. Και νομίζω ότι ηχητικά από την αρχή μέχρι και το τέλος, αλλά και τα τραγούδια ένα προς ένα, τους επιβεβαιώνουν 100%. Το The Other Side του Σέο Ζόρζι είναι ένας πραγματικά εξαιρετικός δίσκος, ο οποίος είναι σαν να αφηγείται ολόκληρη την ιστορία της βραζιλιάνικης μουσικής του προηγούμενου αιώνα μέχρι και σήμερα στα 11 κομμάτια τα οποία τον απαρτίζουν. Εμείς ξεκινήσαμε από το Κρέντσα, το κομμάτι το οποίο ανοίγει τον δίσκο και το είχαν γράψει βέβαια πριν από πολλά πολλά χρόνια, πάνω από 50, ο Μίλτον Νασιμέντο με τον Μάριο Μπόρζες. Θέλω να μείνουμε λίγο στις φωνές για λίγη ώρα ακόμα, να περάσουμε στην Σέσιλ Μακλόριν Σαλβάν, μισή από τη Γαλλία, μισή από την Αμερική. Έβγαλε πριν από καμιά δεκαριά μέρες το With Every Breath I Take, ένας δίσκος ο οποίος πατάει ταυτόχρονα στην vocal jazz, στην φωνητική jazz και μάλιστα σε αρκετά έτσι παλιά σε εισαγωγικά είδη, αλλά και στο κλασικό αμερικάνικο musical των δεκαετιών του 30, του 40, άντε και του 50, αλλά έρχεται, κοιτάει και πολύ πολύ ευρωπαϊκά. Ούτως ή άλλως έχει ενορχιστρωθεί και παίζεται από την Metropol Orchestra της Ολλανδίας, ένα σχήμα το οποίο είναι από τα πιο γνωστά σε ολόκληρο τον κόσμο, από τις μεγάλες ορχήστρες που συνδυάζουν κλασική μουσική, συνδυάζουν ορχήστρες μουσική με jazz και pop. Μάλιστα λέγεται πως η Metropole Orchestra είναι το μεγαλύτερο, το πολυπληθέστερο σχήμα σε ολόκληρο τον κόσμο που κάνει αυτούς τους συνδυασμούς, και θα μείνουμε εμείς έτσι στην Ευρώπη για να ακούσουμε την Cecile McLaurin Salvant μαζί με την ορχήστρα αυτή σε ένα τραγούδι από μια πολύ πολύ γνωστή ταινία του Ζακ Ντεμί από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Ας ακούσουμε το κομμάτι και ας πούμε περισσότερα λίγο αργότερα.

Οι Ομπρέλες του Χερβούργου, λοιπόν, ήταν και ο τίτλος του κομματιού, αλλά και ο τίτλος της ταινίας από το 1964. Μουσική, βέβαια, του Μισελ Λεγκράντ, στίχη του σκηνοθέτη της ταινίας Ζακ Τεμί. Η ταινία με την Κατρίν Ντενεύ και τον Νίνο Καστελνουόβο, που απέσπασε και τον Χρυσοφίνικα, μάλιστα, στις Κάνες τη χρονιά του 1964. Ακούσαμε το τραγούδι από την Σεσίλ Μακλόριν Σαλβάν και την Μετροπόλ Ορκέστη από την Μπαγκέτα του Τζουλς Μπάκλεϊ, μέσα από τον καινούριο δίσκο With Every Breath I Take, που αν σας ενδιαφέρει και σας αρέσει αυτό το φωνητικό έτσι jazz και musical είδους, πραγματικά είναι ένας δίσκος που σίγουρα θα σας γεμίσει. Θα παραμείνουμε στα φωνητικά, θα αλλάξουμε ωστόσο λίγο το ύφος, θα πάμε μέχρι την Νότια Αφρική για να βρούμε τον Εντουντούζο Μακατίνι, ο οποίος βγάζει τον τέταρτο του δίσκο υπό την ομπρέλα της Blue Note, The Myth We Choose ο τίτλος του δίσκου, όπου ο ίδιος προσπαθεί να σκαλίσει ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος, δηλαδή το πώς διάφορες κοινωνίες και διάφοροι άνθρωποι και διάφορες παραδόσεις σε ολόκληρο τον κόσμο μεταφράζουν τους μύθους και τους θρύλους σε τραγούδια. Θα τον ακούσουμε μαζί με τον παραγωγό και DJ Black Coffee, αλλά και την κόρη του στα φωνητικά, την Ωμα Γκούγκου, στην επιστροφή του What People Say, γιατί το What People Say ακούγεται δύο φορές μέσα στον δίσκο αυτό. Εμείς ακούμε την δεύτερη, την επιστροφή, το reprise δηλαδή.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Για να σας δώσω έτσι το πλαίσιο του τι μόλις ακούσαμε, αυτό ήταν το τρίο του Matt Berry στην πρώτη του εμφάνιση. Τον Matt Berry ίσως να τον γνωρίζετε περισσότερο σαν ηθοποιό, δηλαδή αν αυτή τη στιγμή ψάξετε στο ίντερνετ και δείτε το πρόσωπό του, πιστεύω θα τον αναγνωρίσετε σχεδόν σίγουρα, και αν δεν τον αναγνωρίσετε, ψάξτε να τον ακούσετε να μιλάει, γιατί την φωνή του θα την αναγνωρίσετε σίγουρα. Είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές αυτή τη στιγμή σε ολόκληρο τον κόσμο. Μάλιστα ήταν και αυτός που έκανε τις ανακοινώσεις, για παράδειγμα, στα τελευταία βραβεία Όσκαρ, ακριβώς για τη μοναδικότητα της φωνής του. Ως Matt Berry Trio κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση με το Everything Speeches στο πλαίσιο των δεύτερων jazz sessions της Acid Jazz. Και τι θα πει Everything Speech, εμπνέονται να γράψουν ολόκληρο τον δίσκο, για παράδειγμα, από μια φράση που έλεγε ένας τύπος που στην Αμερική τον ονόμασαν ως βασιλιά των ουρανών, ένας τύπος ο οποίος έκλεψε κυριολεκτικά ένα αεροπλάνο χωρίς να γνωρίζει τίποτα από το να πετάει αεροπλάνα. Ξεκίνησε να κάνει διάφορα κόλπα μέχρι που βέβαια μπορείτε να καταλάβετε τι συνέβη στην πορεία, από τη στιγμή που ο ίδιος δεν είχε καμία παραμικρή ιδέα. Προφανώς και το αεροπλάνο έπεσε και ο ίδιος σκοτώθηκε. Everything Speech λοιπόν από το τρίο του Matt Berry. Πάμε τώρα σε μια αρκετά διαφορετική ηχητικά ιστορία, η οποία ξεκινάει από τους Butcher Brown, οι οποίοι συνεργάζονται αρκετές φορές με τον Nicholas Payton τα προηγούμενα χρόνια, και έρχεται εδώ ο Nicholas Payton να αντιστρέψει την συνεργασία φτιάχνοντας έναν δίσκο για να γιορτάσει και ο ίδιος βέβαια με ολόκληρο τον κόσμο τα 100 χρόνια από τη γέννηση και του Miles Davis αλλά και του John Coltrane, που συμπληρώνονται το 2026. Για τον Miles Davis ήδη έχει περάσει η ημερομηνία, για τον John Coltrane θα περάσει τις επόμενες εβδομάδες. Ο δίσκος A Supreme Blue θα κυκλοφορήσει στις 24 του Ιουλίου και αποτελείται από συνθέσεις των δύο τεράστιων ονομάτων της jazz, αρκετά όμως πειραγμένες, όπως το Blue and Green.

Blue and Green λοιπόν του Miles Davis, πειραγμένο από τον Nicholas Payton και τους Butcher Brown για το Supreme Blue που θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες, έτσι, για τα 100 χρόνια από τη γέννηση και του Miles Davis και του John Coltrane. Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, από τα singles που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής από το δίσκο αυτό, είναι και το πρώτο με την υπογραφή, έτσι, εισαγωγικά βέβαια, του Miles Davis. Τα προηγούμενα ήταν όλα κομμάτια του John Coltrane. Θα ακούσουμε βέβαια περισσότερα όταν κυκλοφορήσει και ο δίσκος στις 24 του μήνα. Θα κλείσουμε με τους αυστριακούς Shakes 2, οι οποίοι γιορτάζουν τα 10 τους χρόνια φέτος με έναν δίσκο σε 3 μέρη. Τα δύο πρώτα έχουν ήδη κυκλοφορήσει από τον περασμένο Απρίλιο, αν δεν κάνω λάθος,

σαν 10-1-2. Το 10-3 θα κυκλοφορήσει μέχρι και το τέλος της χρονιάς, ένα project το οποίο το έχει ξεκινήσει εδώ και λίγο παραπάνω από μια δεκαετία ο Λούκας Κάντζελμπίντερ, αν προφέρω σωστά το όνομά του. Θα ακούσουμε τους Six Two μαζί με τον JJ Whitefield στις κιθάρες, στο Tristan Junk, για να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή και να ανανεώσουμε βέβαια το ραντεβού μας για αύριο στις 5 η ώρα και εδώ στον 958 της R3 με κάτι πολύ πολύ διαφορετικό από ότι σήμερα. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Απόστολος Κουσμόγλου σήμερα μαζί μας τον ήχο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Φεγγάρι το Μάρτι ξανασκαρφαλώνεις. Στις νύχτας της σκάλα ξανά με κοιτάς.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Και όσοι είστε λίγο πιο μακριά, μας ακούτε από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ, ζωντανά και διαδικτυακά. Και μπορεί το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή να αναφέρεται στον Μάρτη και στον Απρίλη. Ωστόσο, εμάς ήρθε και μας βρήκε ένα ζεστό απόγευμα του Αυγούστου, όπως το σημερινό, λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του. Το «Είπα φιλί» είναι ο τίτλος του, σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από τον Τάσο Ζάντσα. Να δώσω και τρόπους επικοινωνίας για σήμερα. 2313-338-456 είναι το τηλέφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Μπορούμε να επικοινωνούμε και μέσω Viber στον αριθμό 693-07-82-91. Θα ακούσουμε σήμερα τραγουδία και μουσικές που έχουν παραδοσιακά στοιχεία στο μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής. Όλα είναι με φρέσκες καινούργιες εκτελέσεις. Κάποια είναι διασκευές, κάποια έχουν κυκλοφορήσει πολύ πρόσφατα και κάποια είναι λίγο παλιότερα. Και θα ξεκινήσουμε με την Εραντζούλα, στην οποία έχει βάλει τη δική του μουσική ο Τάσος Ζάντσας, μουσική πάνω σε παραδοσιακούς στίχους. Σε παρακαλώ, βοριά μου, φύσα ταπεινά για να ράξουν τα καράβια τα σπετσιώτικα.

Στα τραγούδια από το Ιόνιο που έχουν κυκλοφορήσει πριν λίγους μήνες οι χώρες στο γυναικείο πολυφωνικό σχήμα μαζί με τον Πέτρο Κλαμπάνη, έχουμε αναφερθεί αρκετά σε προηγούμενες εκπομπές. Πρόκειται για ένα έργο με τραγούδια παραδοσιακά από το Ιόνιο, τραγούδια που κουβαλούν το χιούμορ, την τρυφερότητα, την ευγένεια και τη συναισθηματική λεπτότητα της επτανησιακής παράδοσης. Δημοτικές μελωδίες που συχνά έχουν συνδεθεί με ανδρικές φωνές αποκτούν εδώ μια διαφορετική ηχητική υπόσταση μέσα από τις γυναικείες φωνές του συνόλου χώρες, οι οποίες συναντούν τον κοντραμπασίστα και συνθέτη Πέτρο Κλαμπάνη. Και σήμερα θα ακούσουμε ένα παραδοσιακό τραγούδι από την Κέρκυρα, «Καλλιόρα να έχουν οι ελιές».

Καλλιόρα να έχουν οι ελιές που κάνουν το λάδι. Ακούσαμε από το γυναικείο χοροδιακό σχήμα Χώρες, ένα σχήμα που έχει δημιουργήσει η Μαρίνα Σάτι. Η μουσική, διδασκαλία και η διεύθυνση στις Χώρες είναι από την Ειρήνη Πατσέα και το συγκεκριμένο έργο με τα τραγούδια από το Ιόνιο είναι μια σύμπραξη ανάμεσα στις Χώρες και στον Πέτρο Κλαμπάνη. Το Καλλιόρα να έχουν οι ελιές που ακούσαμε μόλις είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι της Κέρκυρας. Παραδοσιακό τραγούδι της Κέρκυρας είναι και το επόμενο. Σε επεξεργασία του Αλέξανδρου Καψοκαβάδη θα ακούσουμε το τραγουδάκι από την Ιωάννα Κάπου και την Μαριάννα Ζάχου.

Ακούσαμε το τραγουδάκι, ένα παραδοσιακό κομμάτι από την Κέρκυρα. Ο Αλέξανδρος Καψοκαβάδης έχει κάνει την ενορχήστρωση και την διασκευή. Και θα ακούσουμε μετά το στίγμα σταθμού ξανά τον Αλέξανδρο Καψοκαβάδη να παίζει λάφτα αυτή τη φορά, μαζί με μια αρκετά μεγάλη ομάδα πολύ καλών μουσικών που παίζουν πνευστά και έγχορδα. Θα ακούσουμε τη Θάλασσα, ένα καινούριο τραγούδι σε μουσική της Σοφίας Ρουμπάτη, στίχους της Μέρης Σάβα, με την Αγγελική Τουμπανάκη στο τραγούδι.

Ήταν η Αγγελική Τουμπανάκη στην θάλασσα, σε μουσική της Σοφίας Ρουμπάτη. Θάλασσα ονομάζεται και το επόμενο οργανικό κομμάτι που θα ακούσουμε και είναι μια σύνθεση του Γιώργου Καλούδη, τον οποίο θα ακούσουμε στην κριτική λύρα.

Ο Γιώργος Καλούδης είναι αυτοσχεδιαστής, είναι συνθέτης και ερευνητής της μουσικής, παίζει βιολοντσέλο, παίζει και κριτική λύρα και μάλιστα μια από τις πολύ ενδιαφέρουσες δουλειές που έχει κάνει είναι ότι έχει ηχογραφήσει σε κλασική κριτική λύρα τις σουίτες του Μπαχ για βιολοντσέλο. Έχει και τις δικές του συνθέσεις ο Γιώργος Καλούδης και εμείς ακούσαμε μία από αυτές, τη Θάλασσα, μία σύνθεση που έχει στοιχεία μπαρόκ και ακούσαμε και πώς η λύρα με το τσέλο μπορεί να είναι πολύ κοντά στο ηχόχρωμα σε συνθέσεις όπως αυτές. Ανάμεσα στα άλλα, ο Γιώργος Καλούδης έχει συνεργαστεί με τον Αλκίνο Ιωαννίδη και εμείς θα τον ακούσουμε να παίζει λύρα στην εισαγωγή σε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι του Αλκίνου, έτσι όπως αυτό έχει ηχογραφηθεί ζωντανά πριν αρκετά χρόνια στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο.

Απόγευμα στο δέντρο. Ακούσαμε από μια πραγματικά πάρα πολύ ωραία εκδοχή του Αλκινού Ιωαννίδη από τον Γυάλινο Κόσμο, το διπλό CD με ζωντανές ηχογραφήσεις του Αλκινού Ιωαννίδη που κυκλοφόρησε πριν 15 χρόνια περίπου. Ο Γιώργος Καλούδης ήταν στη λύρα και θα ακούσουμε ξανά τώρα τον Γιώργο Καλούδη σε ένα τρίτο κομμάτι στη σειρά από μια άλλη πάρα πολύ καλή ζωντανή ηχογράφηση, αυτή τη φορά από την Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, όπου συναντήθηκε το τρίο του Σταύρου Λάντσια, και θα ακούσουμε τον Σταύρο Λάντσια στο πιάνο, τον Ανδρέα Πολυζωγόπουλο στην τρομπέτα και τον Γιώργο Καλούδη στη λύρα και στα κρουστά. Οι τρεις τους παρουσίασαν στη συναυλία αυτή καινούργιες τότε συνθέσεις του Σταύρου Λάντσια, όπως και διασκευές παλιότερων θεμάτων. Και όπως γράφει και στο εσώφυλλο του CD, πάντα η μουσική είναι ένα ταξίδι και είναι ευχή. Αυτό το ταξίδι να μας πηγαίνει σε μέρη γνώριμα ή και πρωτόγνωρα. Μια συναυλία μπορεί να είναι ο ιδανικός χώρος πραγμάτωσης ενός τέτοιου ταξιδιού και οι τρεις αυτοί μουσικοί δίνουν σάρκα και οστά σε μια τέτοια ονειρική πορεία.

Ακούσαμε τον Σταύρο Λάντσια στο πιάνο, τον Ανδρέα Πολυζωγόπουλο στην τρομπέτα και τον Γιώργο Καλούδη στην λύρα και στα κρουστά, στο άρωμα. Η έμπνευση στο κομμάτι αυτό έρχεται από το παραδοσιακό κυπριακό τραγούδι το Γιασεμί και υπάρχει το άρωμα αυτού του λευκού λουλουδιού, το οποίο κυριαρχεί σε κάθε αυλή όπου βρίσκεται το Γιασεμί, και μέρος της μαγείας του αρώματος από το Γιασεμί έχει αποτυπώσει ο Σταύρος Λάντσια στην σύνθεση που ακούσαμε μόλις. Θα ακούσουμε τώρα ακόμα ένα άρωμα που είναι το πολύ αγαπητό παραδοσιακό τραγούδι από τη Λέρο. Θα ακούσουμε την εκδοχή στο άρωμα από τους Γκιντίκι.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τις 30 φιλιά στα φύλλα ακούσαμε από την Σοφία Παπάζογλου και τους Macam and Ethnic Ensemble. Τις 30 φιλιά στα φύλλα είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι από το Μπαϊντήρι της Μικράς Ασίας και η Macam and Ethnic Ensemble είναι ένα παλιότερο σχήμα με τον Πέτρο Κουλουμή στο λαούντο και τον Μιχάλη Κουλουμή στο βιολί και αρκετούς ακόμα μουσικούς που ακούσαμε στα παραδοσιακά κυρίως όργανα. Εμείς θα σταθούμε στον Μιχάλη Κουλουμή, ο οποίος είναι Κύπριος συνθέτης και βιολιστής. Με το παραδοσιακό βιολί ασχολείται κυρίως ο Μιχάλης Κουλουμής και θα ακούσουμε από μια παλιότερη δουλειά του, το Soil, θα ακούσουμε μια δική του οργανική σύνθεση, το Κοσέν.

Το 2021 το σεξτέτο των Polis Ensemble κυκλοφόρησε τον ήχο ελληνικό, που είναι ένα μικρό αφιέρωμα στο έργο μερικών από τους σπουδαιότερους μουσουργούς με ελληνική καταγωγή από τον ύστερο μεσαίωνα ως τα τέλη του 20ου αιώνα. Τα μέλη του σεξτέτου επέλεξαν ορισμένα μόνο ενδεικτικά αποσπάσματα μιας ευρύτερης λόγιας εργογραφίας, και εμείς θα ακούσουμε ένα από τα πιο σύγχρονα κομμάτια που βρίσκονται στην δουλειά αυτή. Θα ακούσουμε τον χορό του Νίκου Μαμαγκάκη, που είναι ένα απόσπασμα από τον Ερωτόκριτο σε σύνθεση του Νίκου Μαμαγκάκη. Θα ακούσουμε λοιπόν τους Polis Ensemble, που είναι ο Νίκος Παραουλάκης στο Νέι, ο Γιώργος Κοντογιάννης στην Λύρα, Στέφανος Δορμποράκης στο Κανονάκι, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στην Λάφτα, Θόδωρος Κουέλης στο Κοντραμπάσο και Μανούς Κλαπάκης στα Κρουστά.

Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής και έχοντας ήδη ακούσει τον χορό του Νίκου Μαμαγκάκη, θα παραμείνουμε στην Κρήτη και θα κάνουμε μια αναφορά στις επισκέψεις. Και η δουλειά αυτή, οι επισκέψεις, είναι αποτέλεσμα των επισκέψεων του Γιάννη Λιναρδάκη στον Σπύρο Ρουμελιώτη το φθινόπωρο του 2024, όπου ηχογράφησαν κάποια τραγούδια σε ένα χωριό της Κρήτης. Πρόκειται για απλές εκτελέσεις των τραγουδιών παραδοσιακών κομματιών, οι οποίες είναι παιγμένες μόνο με ένα λαούτο σε σύντομες εκδοχές. Θα ακούσουμε το «Έγινε ο Μπέτη σου γυαλί», ένα κομμάτι του Ψαραντώνη, και αμέσως μετά την μονοκόμματη «Κοντιλιά» από την Δώρα Δαβίδου, που ήταν στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής, και το Χρήστο Σιδερίδη, που ρύθμισε και φέρνει τον ήχο. Καλή συνέχεια.

για να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

στο κενό. Προσοχή στο κενό. Να μη φύγει η ζωή σου για ένα ψέμα. Προσοχή στο κενό.

κενό. Προσοχή στο κενό. Να μην φύγει η ζωή σου για ένα ψέμα. Προσοχή στο κενό.

σύννεφα κρύβεται. Ένα πλοίο περνά μέσα από τα στενά και στο Βόσπορο ανοίγεται.

0: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
1: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
0: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
1: Γίνε δωρητής οργάνων.
0: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
1: Για πληροφορίες και ραντεβού
0: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Λοιπόν, είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Είναι το τραγούδι με το οποίο κλείνει το περίφημο What's the Story, Morning Glory των Oasis, με ένα από τα πλέον θρυλικά cover στην ιστορία της μουσικής. Δεν είναι τυχαίο που ταξιδιώτες, ας πούμε, στο Λονδίνο, κυρίως άτομα τα οποία έχουν σφυριλατίσει το μουσικό τους γούστο στη δεκαετία του 90, πηγαίνουν να φωτογραφηθούν εκεί. Είναι η οδός Berwick στο Σόχο. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε στα 1995, 95 εννοούσα, αλλά είναι μόλις 8 και 10 και είναι και 25 Αυγούστου, συνεπώς τέτοιου τύπου λάθη φαντάζομαι ότι μπορούν να συγχωρεθούν, αλλά αν θέλετε δεν τα συγχωρείτε κιόλας. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο, προφανώς και έχει και μια ιστορία από πίσω. Το άλμπουμ θρυλικό, η φωτογραφία θρυλική, ο Ηλίας θρυλικός. Ηλίας σήμερα μαζί μας στον ήχο, γνωστός και ως ο καλύτερος άνθρωπος στον κόσμο, Ηλίας Σταμπουλής. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 9.30 σε ένα ζεστό πρωινό. Μάλιστα λέει αργότερα, όχι σήμερα, επειδή θα υπάρξει και ένα ακόμη κύμα καύσωνα, δεν πρόκειται να μας αφήσει έτσι εύκολα το καλοκαίρι, μην νομίζετε. Αυτό που λαχταράμε δεν πρόκειται να μας δοθεί έτοιμο στο πιάτο, αλλά δύσκολο σε αυτή τη ζωή, αλλά λέει μπορεί να υπάρξουν και κάποιες καταιγίδες. Φροντίστε να βρέξει τη μέρα που έχουμε κανονίσει να πάμε να δούμε το φιόρδ και να μπούμε και εμείς σε αυτή τη μεγάλη συζήτηση, η οποία μένεται να μπούμε και εμείς για να πάρουμε μια θέση, εάν τα καταφέρουμε, γιατί δεν είναι απαραίτητο κάποιος να παίρνει θέση σε οτιδήποτε συμβαίνει στον κόσμο. Μάλιστα θα έλεγα ότι εντυπωσιάζομαι με την ευκολία που κάποιοι παίρνουν τόσο εύκολα θέση σε έναν κόσμο ο οποίος έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο ηθικό ναρκοπαίδιο. Ηλίας Σταμπουλής μας είμαστε στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, 23, 13, 33, 84, 56 στη διάθεσή σας και αυτό το πρωινό. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul.

Λοιπόν, έλα τα νευρακάγγελο, πρωί-πρωί. Λοιπόν, είναι 8 και 17 πρώτα λεπτά σε αυτό εδώ το καυτό πρωινό, το οποίο θα γίνει ακόμη πιο καυτό και θα έρθει και ακόμη ένα κύμα καύσωνα και θα έρθουν και κάποιες βροχές. Και εγώ δεν ξέρω τι άλλο θα συμβεί. Και μέσα σε όλα αυτά, εντάξει, ότι δεν είμαστε με τα καλά μας, δεν το μαθαίνετε από μένα. Είναι κάτι γνωστό ότι περιφερειάρχης πρότεινε να όλα τα νησιά του Ιωνίου σε εκδήλωση στην τουριστική έκθεση στο Λονδίνο, τώρα μιλάμε, η οποία νομίζω ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες τουριστικές εκθέσεις στον κόσμο. Νομίζω ότι αυτή είναι και η πιο μεγάλη. Τέλος πάντων, συγχωρέστε μου, δεν το ξέρω και πάρα πολύ καλά αυτό. Λέει, κοιτάξτε να δείτε, όλο το σύμπλεγμα του Ιωνίου μπορεί να ονομαστεί ως νησιά του Οδυσσέα. Εν τω μεταξύ, το ακούν οι άλλοι προφανώς από την Ιθάκη, οι οποίοι λένε, όχι κύριε, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε μια τέτοια πρόταση, διότι η ιστορική σύνδεση του Οδυσσέα με την Ιθάκη δεν μπορεί να μετατραπεί σε ένα γενικό τουριστικό μπραντ για ολόκληρο το Ιόνιο. Πραγματικά, τι συζητάμε. Είναι φοβερό μέσα σε μια τέτοια συγκυρία. Τι λέμε, τι πετάει του καθενός στο κεφάλι εντωμεταξύ. Απίλωτα όλα, έτσι. Σου έρχεται στο μυαλό, χράκ, το πετάς. Πού, στην τουριστική έκθεση στο Λονδίνο, στην κόντρα η άλλη. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Εν τω μεταξύ, εννοείται πως εξαιτίας της προβολής της Οδύσσειας κόσμος ψάχνει να βρει τα πατήματα, ας πούμε, του Οδυσσέα. Πόσο θα κρατήσει όλο αυτό, κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Πάντως ο Δήμος καλεί το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νησιών να σεβαστεί, όπως αναφέρει, τη μοναδική σχέση του νησιού με τον Οδυσσέα και υποστηρίζει ότι η τουριστική προβολή της περιφέρειας μπορεί να βασιστεί σε πολλά και διαφορετικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Και τέλος πάντων, για να μην το πολύ κουράζουμε και να μην το πολύ ζαλίζουμε, διαμήνυσε πως η Ιθάκη δεν υπάρχει περίπτωση να εκχωρήσει την ιστορική και συμβολική σύνδεσή της με τον ομηρικό ήρωα. Κατά τα άλλα, ο τρόπος με τον οποίο ο Νόλαν έχει συμπεριφερθεί στον Όμηρο μας πειράζει. Έχει πάντως ένα ενδιαφέρον πως όλα αυτά συνδέονται με αυτό το μεγάλο πράγμα το οποίο λέγεται τουρισμός. Όλα γι' αυτό, όλη η προσοχή στραμμένη προς τα εκεί. Και μέσα σε όλα, να σου που στην Κίνα να καλούνται σχεδόν 3 εκατομμύρια Τέσλα. Έχω να σας πω το εξής, ότι στην Ευρώπη, κυρίως στην Ολλανδία, που κυκλοφορούν κάποια Τέσλα, στη Θεσσαλονίκη δεν έχει πάρει το μάτι, καλά μην νομίζετε και ότι μπορώ να τα αναγνωρίσω κιόλας, μόνο χρώματα ξεχωρίζω στα αυτοκίνητα. Ωστόσο, το καταλάβαινα, διότι κάποιοι είχαν αναρτήσει μία πινακίδα πίσω από τη Τέσλα του που έλεγε ότι αγόρασε το αυτοκίνητο πριν ο Ήλον Μάσκ χαιρετήσει ναζιστικά. Θυμάστε και την ντροπιαστική κίνηση με την οποία είχε γίνει χαμός σε ολόκληρο τον κόσμο. Ένας χαιρετισμός τρομακτικός, ο οποίος έγινε viral και ο οποίος τέλος πάντων ήρθε για να τεκμηριώσει αυτό το οποίο όλοι σκεπτόμασταν. Λες και ο Ήλον Μάσκ είχε δείξει μεγάλα δείγματα σοβαρότητας. Το τσίρκο Μεντράνο σε νέες περιπέτειες, με την διαφορά της συγκεντρωμένης ισχύως, έτσι, γιατί μπορεί, πολλοί είναι τσίρκα, όλοι είμαστε ενδεχομένως τσίρκα σε νέες περιπέτειες, αν και θέλω να πιστεύω πως σαν τον Ήλον Μάσκ δεν είμαστε. Όμως το να είσαι και ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου και ο πλουσιότερος περπάτησε ποτέ σε αυτήν τη γη που συγκεντρώνει τόσο μεγάλη ισχύ και τέλος πάντων μην τα ξαναλέμε, είχε δείξει από πολύ νωρίς δείγματα γραφής. Δεν ξέρω αν θυμάστε όταν είχε αμολύσει κάτι Τέσλα στο φεγγάρι, στον Άρη. Δεν μπορώ καν να θυμηθώ. Ήταν κάτι ακατανόητα και αδιανόητα πράγματα, τα οποία τι έκαναν, απλώς έστρεφαν την προσοχή στο άτομο του. Τέλος πάντων, στην Κίνα υπήρχαν και κάποια θανατηφόρα ατυχήματα και ισχύουν τέλος πάντων νέοι κανόνες. Τι να σας πω, ευτυχώς που δεν ζούμε στην Κίνα, ευτυχώς έτσι και αλλιώς, ευτυχώς που δεν οδηγούμε Τέσλα, έτσι και αλλιώς δεν θα οδηγούσαμε ποτέ. Άγιο είχαμε και μας προφύλαξε.

Γεια σήμερα. Λοιπόν, τι έχει γίνει σήμερα, παιδιά? Ελπίζω να έχετε ξυπνήσει. Αν δεν έχετε ξυπνήσει μετά από αυτό, δεν ξέρω πια τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για σας. Όχι ότι η πόλη είναι γεμάτη. Τέλος πάντων, σίγουρα περισσότερος κόσμος από την προηγούμενη. Μέχρι τη Δευτέρα που έρχεται όλοι θα είστε πίσω. Πάρτε το απόφαση. Τελειώνει σιγά σιγά το καλοκαίρι. Ως εδώ λοιπόν, και είναι 8:25, είναι 25 Αυγούστου, είστε συντονισμένοι στο 958 το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3 με τον Ηλία, γνωστός και ως καλύτερος άνθρωπος στον κόσμο. Είναι πράγματι, πρέπει να σας πω τι είναι, δεν έχετε γνωρίσει χαρακτήρα σαν και αυτόν, διαμάντι κανονικό, με αυτόν θα πορευτώ, το διαμάντι, το πετράδι του στέματος μέχρι τις 9:30, γελάει ο Ηλίας. Γιατί γελάσει, λέγω, εννοώ την κάθε μου λέξη. Θα είμαστε λοιπόν μαζί με τον Ηλία μέχρι τις 9:30 και ακούστε τώρα κάτι φοβερό στην Ιταλία. Θα πέσουν προστήματα τσουχτερά σε απρόσεκτους, όχι οδηγούς, πεζούς που διασχίζουν το δρόμο ενώ μιλάνε στο κινητό. Πρέπει να παραδεχτούμε, και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, ότι έχουμε ιτηθεί από τα κινητά, από τα smartphone. Ο κόσμος προχωράει, δεν βλέπει κυριολεκτικά μπροστά του, τρακάρουμε μεταξύ μας, οδηγούν, υπάρχει κόσμος που οδηγεί, γράφει μηνύματα, ξέρω εγώ, σκρολάρει στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και οι πεζοί το ίδιο κάνουν. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει και μερικές φορές βάζεις τον εαυτό σου σε κίνδυνο, αλλά βάζεις και σε άλλους σε κίνδυνο, γιατί φαντάσου κάποιος κακομοίρης να σε παρασύρει, εσύ να μην βλέπεις μπροστά σου, γιατί εκείνη την ώρα, ξέρω εγώ, χαζεύεις ένα βίντεο με γάτες στο TikTok. Πώς μπορείς αυτό να το αφήσεις έτσι? Μιλάμε τώρα για μια πολύ σοβαρή κατάσταση και να προκύψει στα καλά του καθουμένου μια τραγωδία η οποία θα κλείσει δύο σπίτια. Αυτό είναι απόλυτα βέβαιο. Έτσι λοιπόν στην Ιταλία αποφάσισα να αναθεωρήσω ορίσουν τον κώδικα ειδικής κυκλοφορίας. Τώρα μιλάμε για μια χώρα στην οποία σχεδόν σε κάθε γωνιά της, εκτός από τους μόνιμους κατοίκους, κυκλοφορούν και τουρίστες. Τουρισμός και κινητό πάνε μαζί, διότι τι νόημα έχει να ταξιδέψεις μέχρι την Ιταλία ή μέχρι το οπουδήποτε αν δεν κάνεις 4, 5, 10, 15 story στο Instagram ή στο TikTok, ή να μην κάνεις κάποιες σχετικές αναρτήσεις στο Facebook. Καλύτερα να καθόσουν στο σπίτι σου, διότι το ταξίδι αρχίζει ενδεχομένως ή μάλλον τελειώνει με τις αναρτήσεις αυτές. Έτσι λοιπόν ο αναθεωρισμένος κώδικας οδικής κυκλοφορίας της Ιταλίας στοχεύει στους πεζούς που κοιτάζουν τα κινητά τους τηλέφωνα ενώ διασχίζουν το δρόμο. Το Υπουργείο Μεταφορών της χώρας επιδιώκει να βελτιώσει την οδική ασφάλεια καταπολεμώντας τους επικίνδυνους περισπασμούς. Είναι επικίνδυνος περισπασμός το κινητό? Ίσως είναι πιο επικίνδυνος και από το αλκοόλ, για το οποίο έχουν γίνει και εγώ δεν ξέρω πόσες καμπάνιες. Είναι αλήθεια πως οι άνθρωποι δεν σταμάτησαν παρά τις καμπάνιες να οδηγούν υπό την επίρρεια του αλκοόλ. Μιλάμε τώρα για τραγωδίες από ανθρώπους οι οποίοι ήταν ντύρλα και παρόλα αυτά πίστευαν ότι στα αλήθεια δεν τους αφορά αυτό το πράγμα, ότι τέλος πάντων την ελέγχουν την κατάσταση. Είχαν μειωθεί τόσο πολύ έτσι οι κριτικές τους ικανότητες που έκατσαν στο τιμόνι. Το ίδιο ισχύει και με τα κινητά. Είναι ένας από τους πιο επικίνδυνους περισπασμούς, ενίοτε μπορεί να γίνει ακόμη πιο επικίνδυνος από το αλκοόλ. Πάντως το παράπτωμα, το οποίο περιλαμβάνεται σε ένα, μιλάω για την Ιταλία τώρα, σε ένα προσχέδιο του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που αναμένεται να εγκριθεί μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, προβλέπει πρόστιμα ύψους 75 ευρώ και περισσότερο. Χράτς, περπατούσες με το κινητό στους δρόμους, με το κινητό στους δρόμους. Πάρε και πλήρωσε ένα 80 έτσι για να έχεις. Στόχος είναι να μειωθούν οι περιπτώσεις όπου ένας οδηγός δεν έχει αρκετό χρόνο να αντιδράσει σε ένα πεζό που έχει πλήρως αποσυντονιστεί από το κινητό του, ένα σενάριο που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό ατύχημα. Γενικώς θα υπάρχουν διάφορα έτσι πρόστιμα για κόσμο που περπατάει απρόσεκτα στο δρόμο. Θα μπορούσαν να υπάρχουν και απαγορεύσεις ακόμη και για τις φωτογραφικές μηχανές. Φορητούς, υπολογιστές, τάμπλετ, όμως εντάξει, τώρα είναι δυνατόν κάποιος να προχωράει και με το τάμπλετ του μέσα στο δρόμο? Δεν ξέρω, για όλα μας έχω ικανούς εμάς τους ανθρώπους. Νομίζω πως είναι μια ενδιαφέρουσα κατάσταση και νομίζω ότι είναι από τις λίγες εκείνες περιπτώσεις που ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας στρέφεται
προς την κατεύθυνση των πεζών, γιατί μέχρι τώρα η έμφαση δίνεται πάντοτε στην επικίνδυνη οδήγηση. Όμως πραγματικά μερικές φορές και οι πεζοί κινούμαστε με πάρα πολύ επικίνδυνο τρόπο στους δρόμους και το κινητό είναι ένας από τους κινδύνους αυτούς.

Εδώ λοιπόν είμαστε, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Ερυτρίας, ένα ζεστό πρωινό, είναι πρωινό Τρίτης, είναι 25 Αυγούστου, ένας Αύγουστος ζεστός, τσουρουφλιστός, αντιφατικός και περίεργος όπως ήταν περίεργο ολόκληρο το καλοκαίρι. Να σας πω την αλήθεια, κοιτώ με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι φωτογραφίες που μας έρχονται από το Δούναβι και δεν είναι μια και δυο. Αν δηλαδή κανείς κάνει μια ψιλοέρευνα, δηλαδή της πλάκας, μην φανταστείτε τώρα, ξέρω εγώ, βεκτορική διατριβή, απλώς να ψάξει να δει φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας το φετινό καλοκαίρι, από τότε που ο Δούναβης άρχισε να χάνει πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες νερού εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και της παρατεταμένης ξηρασίας. Όπως λένε ρεπορτάζ τα οποία δημοσιεύονται σε εφημερίδες, το συγκεκριμένο είναι από την Corriere della Sera, οπότε δανείζομαι τον τίτλο αυτών, και είναι ένας τίτλος ο οποίος κατά την άποψή μου είναι συγκλονιστικός. Συγκλονιστικό σαν τίτλο, συγκλονιστικό σαν πραγματικότητα, συγκλονιστικό το συμφραζόμενο και το context και πάρα πολύ ωραία διατυπωμένος. Ο Δούναβης θερεύει και αποκαλύπτει τα μυστικά της Ευρώπης. Ποια είναι αυτά τα μυστικά? Μία από τις πιο γνωστές φωτογραφίες που είδανε το φως της δημοσιότητας ήταν ένα σκάφος να πλέει δίπλα σε ένα γερμανικό πολεμικό πλοίο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που ήρθε ξανά στην επιφάνεια, καθώς η ξηρασία και ο ακραίος καύσωνας προκάλεσαν αυτή την σημαντική υποχώρηση της στάθμης του Δούναβη κοντά στο Πράχοβο. Βρέθηκαν και άλλα πράγματα. Εδώ πέρα μιλάνε μέχρι και για οστά μαμούθ, το οποίο τέλος πάντων προσωπικά το αμφισβητώ, αλλά και δεν είμαι και καμιά ειδική επιστήμονας. Περιμένουμε να δούμε αυτές τις εξετάσεις και τις αναλύσεις και τις μεθόδους και τις μελέτες που θα κάνουν οι παλαιοντολόγοι. Υπάρχει ένας δημοσιογράφος, ο Γκουίντο Ντε Φραντσέσκι, ο οποίος έκανε ένα ρεπορτάζ πώς είχε διασχίσει κάποτε ο μεγάλος συγγραφέας, ίσως ο μεγαλύτερος συγγραφέας του καιρού μας αυτή την στιγμή, αυτή την εποχή, ο Κλαούντιο Μάγκρης, όταν έγραψε το Δούναβη, διέσχισε όλα τα 2.000 δεν ξέρω εγώ πόσα χιλιόμετρά του. Ο δημοσιογράφος της Corriere della Sera, Γκουίντο Ντε Φραντζέσκι, διέσχισε 10 χώρες, ο οποίος προσπάθησε ακριβώς να δει τι ήρθε στην επιφάνεια και τι ήρθε στο φως. Και ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτής της ιστορίας ήταν μια ιστορία η οποία προέρχεται από αυτό που λέμε πολεμική ιστορία. Από αυτό εδώ το αιματοβαμμένο, ενδιαφέρον το δίχως άλλο, πάρα πολύ σκληρό πεδίο και το οποίο όπως ξέρετε είναι και η ιστορία εκείνη που σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης έως σήμερα προτιμούν να την διδάσκουν σε αντίθεση ενδεχομένως με κάποιες άλλες ιστορίες. Η πολεμική ιστορία, η πολιτική ιστορία, η διπλωματική ιστορία δεν είναι ενδεχομένως η μοναδική ιστορία του κόσμου, υπάρχει και η κοινωνική ιστορία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η μία ιστορία δεν εισχωρεί μέσα στην άλλη ιστορία. Όμως επειδή ακριβώς αυτό το πράγμα το οποίο λέμε ιστορία είναι ένα πράγμα πολύ βαθύ, πάρα πολύ δύσκολο και εξαιρετικά σύνθετο, τη χωρίζουν σε τομείς για ευνόητους λόγους. Λοιπόν, έχουν έρθει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στην επιφάνεια. Στην περιοχή Γκίγκεν της Βουλγαρίας, η υποχώρηση των υδάτων αποκάλυψε τμήματα μιας ρωμαϊκής γέφυρας, η οποία μάλιστα κατασκευάστηκε με εντολή του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου. Κομμάτια της ιστορίας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήρθαν επίσης στο φως. Είναι φοβερό να βρίσκει κανείς ναζιστικά πλοία στο βυθό. Με την κλιματική αλλαγή να μας φέρνει αντιμέτωπους και με περίεργους κινδύνους, έτσι, διότι το να έρθει ένα ναυάγιο πλέον στο φως δεν είναι μια ιστορία παίξε γέλασε. Μπορεί ακόμη να περιέχουν εκρηκτικές ύλες, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Τέλος πάντων, το φετινό καλοκαίρι είναι ένα τρομακτικό καλοκαίρι. Αυτό όμως που έχει ένα ενδιαφέρον είναι το τι μπορεί να σημαίνει για αυτήν την ήπειρο Δούναβης. Έτσι κι αλλιώς είναι εκείνο το όριο. Είναι εκείνος ο ποταμός που ορίζει σύμφωνα με τον Κλαούντιο Μάγκρη στην Middle Europa. Είναι δηλαδή ένας ποταμός ο οποίος έχει ένα πολύ βαθύ πολιτισμικό αποτύπωμα.
Είναι ένας ποταμός μνήμης, όπως αυτά που ήρθαν τώρα στο φως αποδεικνύουν. Ένας ποταμός που φαίνεται να μην ξεχνά τίποτα και να μην το ξεχνά ποτέ, γιατί στο βυθό του κρύβονται συναρπαστικά και την ίδια στιγμή απολύτως τρομακτικά μυστικά του όχι και τόσο μακρινού παρελθόντος.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είμαστε εδώ, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ και μερικές φορές αισθάνεται κανείς δέος απέναντι σε ανθρώπους που έχουν στηρίξει τον πολιτισμό αυτής της χώρας. Πρέπει να σας πω πως με αφορμή τα 20 χρόνια από την εκδημία του Λευτέρη Βοιατζή, ένας από τους σημαντικότερους θεατροανθρώπους που πέρασαν ποτέ από αυτή τη χώρα, που άφησε πάρα πολύ έντονο το αποτύπωμά του, είχε αυτό το πράγμα το οποίο λέμε μαθητές, βαθύτατα επιδραστικός. Η Ελένη Ευθυμίου, η οποία υπήρξε βοηθός του στον Αμφιτρίωνα, την παράσταση του Μολιέρου, μίλησε για πρώτη φορά τα όσα και μοιράστηκε, αφηγήθηκε τα όσα έζησε δίπλα του για πρώτη φορά στην Αργυρό Μποζόνη. Διάβασα το κείμενο αυτό κυριολεκτικά με κομμένη την ανάσα. Είναι αδιανόητος ο τρόπος με τον οποίο αφηγείται η κυρία Ευθυμίου, μια έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, ένας πολυτάλαντος άνθρωπος, ο τρόπος με τον οποίο πραγματικά βύθισε την ανάμνησή της, η οποία προφανώς ήταν αναμνήσεις που περιελάμβαναν πάρα πολλά πράγματα μαζί. Ήτανε μόλις 26 χρονών όταν την κάλεσα να γίνει βοηθός του, με εκείνη πραγματικά να παραδέχεται ότι τότε η προσοχή της ήταν στραμμένη περισσότερο προς το λυρικό τραγούδι, ωστόσο τελικά το έκανε και αποφάσισε να κάνει τη δουλειά της με έναν τρόπο με τον οποίο δείχνει έναν άνθρωπο με μια απίστευτη ψυχική ωριμότητα και ταυτόχρονα έναν άνθρωπο ο οποίος γνώριζε πάρα πολύ καλά ένα έδαφος πάνω στο οποίο έπρεπε να πατήσει. Αυτό το πράγμα το οποίο είναι καταπληκτικό στο κείμενό της, το οποίο ξεπερνά κατά πολύ τα κείμενα που δημοσιεύονται στον τύπο, είναι ένα κείμενο το οποίο έχει μια διαχρονική ισχύ και μακάρι να βρεθεί κάποια στιγμή κάποιος να το εκδώσει. Αναμνήσεις της Ελένης Ευθυμίου από τον Αμφιτρίωνα του Λευτέρη Βοιατζή είναι τόσο καθηλωτικά γραμμένο και έρχεται να σου πει τόσο σημαντικά πράγματα και με ένα τόσο ενδιαφέροντα τρόπο που πραγματικά ξεπερνά το εφήμερο των πραγμάτων που μοιραία έχει ο τύπος από φύση του. Θέλω απλώς να σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα για να σας βάλω μέσα σε αυτόν τον απίστευτα πολύπλοκο κόσμο της Ελένης Ευθυμίου, μέσα στον οποίο μπερδεύονται πάρα πολλά πράγματα. Ένας νέος άνθρωπος που ενώ έχει την προσοχή του στραμμένη σε κάτι άλλο, αποφασίζει να στηρίξει έναν εξαιρετικά απαιτητικό σκηνοθέτη. Γνώριζε πάρα πολύ καλά και την κακή του πλευρά, όπως γνώριζε πάρα πολύ καλά και τον μύθο του, και την ίδια στιγμή το πώς ακριβώς στείνεται μία θεατρική δημιουργία και την ίδια ώρα το πώς μπορεί να συμπεριφέρεται ένας άνθρωπος του οποίου τη ζωή την όρισε το θέατρο και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος οδεύει προς τις τελευταίες μέρες της ζωής του, γιατί ο Βοιατζής ήταν ήδη σοβαρά άρρωστος όταν σκηνοθετούσε τον Αμφιτρίωνα. Όλα αυτά στο κείμενο αποκαλύπτονται με ένα τεράστιο σεβασμό, την ίδια στιγμή με μια πάρα πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Δεν έχει τη διάθεση ούτε να εξοραίσει

τίποτα και για ποιο λόγο άλλωστε να το κάνει. Η εμπειρία της μοιάζει σχεδόν να είναι μια εμπειρία μεταφυσική. Πραγματικά το κείμενο αυτό με άφησε άναυδη. Σας διαβάζω απλώς ένα μικρό κομμάτι να σας δώσω ένα δείγμα και μπορείτε να το αναζητήσετε για να το διαβάσετε ολόκληρο. Τον οδηγούσε το ένστικτο και ταυτόχρονα πήγαινε γυμνός προς το άγνωστο, έχοντας πιο πολλές ανοιχτές ερωτήσεις παρά απαντήσεις. Ήταν ένας άνθρωπος που διαρκώς έλεγε «Δεν έχω ιδέα γιατί το κάνουμε αυτό, δεν έχω ιδέα που θα πάει». Δηλαδή ήταν ανοιχτός αλλά και κλειστός μέσα στις αιμονές του για όσα ήξερε και ζητούσε με απολυτότητα. Κατά την άποψή μου, η ικανότητά του και η ζωή του όλη ήταν να είναι μέσα σε αυτόν τον κόσμο των λέξεων. Αυτό τον έτρεφε. Μέσα από αυτό βίωνε μια πληρότητα και νικούσε την απίστευτη μοναξιά του. Και μέσα από αυτή του την αιμονή είχε καταφέρει να πείσει μια ομάδα ανθρώπων να τον ακολουθήσουν πιστά, σαν τα πρόβατα τον βοσκό. Σε αυτή την παράσταση οι περισσότεροι ηθοποιοί ήταν άνθρωποι που τους γνώριζε χρόνια. Είχαν αγαπηθεί, είχαν βασανιστεί, είχαν περάσει όλη τη διαδικασία.

Εδώ είμαστε. Το κείμενο, ξέρετε, αυτό που δημοσιεύεται στη Λάιφο είναι από την Ελένη Ευθυμίου, η οποία δούλεψε ως βοηθός του Λευτέρη Βοιατζή στην παράσταση Αμφιτρίωνας, με τον Βοιατζή να είναι σοβαρά ήδη άρρωστος, είχε νοσήσει και όδευε προς το τέλος. Το ήξερε ο ίδιος, το ήξεραν όλοι όσοι στάθηκαν πλάι του, άτομα τα οποία πέρασαν του Λιναριού τα πάθη στα χέρια του και οι οποίοι τον ακολουθούν σε ένα θεατρικό όραμα με τους όρους τους οποίους αυτό το όραμα βγήκε προς τα έξω, διατυπώθηκε, πήρε σάρκα και οστά και άφησε ένα πάρα πολύ έντονο αποτύπωμα. Μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισε η κυρία Ευθυμίου αυτή την ανάμνηση, η οποία, ξέρετε, κάποια στιγμή ξεπερνά το προσωπικό, γιατί αυτή είναι η όλη ιστορία. Το να γράφει κανείς κάτι πολύ προσωπικό, όπως είναι μία ανάμνησή του, όμως αυτό να διατυπώνεται με μία τέτοια γλώσσα και με τέτοιους όρους, ώστε μέσα σε αυτό να μπορούμε να σταθούμε όλοι. Πραγματικά ανοίγει ένα παράθυρο για την φύση της δημιουργίας, τη φύση της θεατρικής δημιουργίας. Επιπροκειμένου, μας αφήνει να κατανοήσουμε πράγματα για τον ίδιο τον Λευτέρη Βοιατζή, για την ίδια την αφηγήτρια αυτής της ιστορίας και ταυτόχρονα για το πώς κάποια πράγματα κινούνται πραγματικά σε μια πάρα πολύ λεπτή γραμμή, μια τρεμάμενη γραμμή, εκείνη που χωρίζει την ζωή από τον θάνατο, ένα κείμενο το οποίο το βρήκα πραγματικά εξαιρετικό. Φίλοι μου λένε ότι στο Λονδίνο διαβάζουν τον Οδυσσέα και πίνουν κρασί από την Ιθάκη, διότι οι εκδόσεις Penguin γιορτάζουν, μάλιστα βλέπω και ένα ρεπορτάζ σε σχέση με αυτό, γιορτάζουν τη σειρά Penguin Classics, η οποία εγκαινιάστηκε πριν από 80 χρόνια. Μαντέψτε με ποιο έργο. Μάντεψε ρε Ηλία, κάνε μια τέτοιου τύπου μαντεψιά. Με την Οδύσσια. Εμείς που είμαστε ρε παιδιά Ηλιάδα λίγο τύπου, τι θα κάνουμε. Και ξέρετε, όταν λέει σε κάποιον είμαι λίγο τύπος Ηλιάδα, σου λέω τι εννοείς με αυτό, μα γιατί αυτό το πράγμα. Νομίζω πως οι λόγοι είναι απλοί. Ο πρώτος λόγος είναι ότι απλώς στη ζωή κάποιον έτυχε να το διαβάσουμε πρώτο, πριν από την Οδύσσια. Δεύτερον, υπάρχει ένας δεύτερος λόγος, ο οποίος λέγεται Έκτορας. Αυτό πάλι που το πάτε. Νομίζω πως είναι από τα ομηρικά έπη ο πιο αγαπημένος ήρωας ever forever. Για κάποιους από εμάς παράξενους και λοξούς, του έχουμε πιο μεγάλη αδυναμία από ό,τι έχουμε στον Οδυσσέα. Τέλος πάντων, μέσα σε όλα αυτά και όλο αυτό εδώ, τέλος πάντων, το χιπ, το οποίο σε ένα βαθμό το πυροδοτεί, όχι σε ένα βαθμό, σε ένα απόλυτο βαθμό, το πυροδοτεί η ταινία του Όλαν, η οποία πραγματικά σκίζει, καλπάζει και κάνει εισιτήρια παντού στον κόσμο. Έχει την εντύπωση ότι το φετινό καλοκαίρι δεν έχει παιχτεί άλλη ταινία. Ευτυχώς δηλαδή που έχουμε και το Φιόρδ, το οποίο ανοίγει μια πάρα πολύ δύσκολη συζήτηση για το πού, μέχρι ποιο σημείο μπορεί κανείς να σεβαστεί τέλος πάντων τις θρησκευτικές αξίες κάποιου, μέχρι πού, τι μπορεί από όλα αυτά να αντέξει, ας πούμε, ένα κράτος δικαίου και ούτω καθεξής. Ερωτήματα τα οποία έχω την εντύπωση πως δεν τίθεται για πρώτη φορά. Δεν έχω δει ακόμα την ταινία. Θα πάω να τη δω την Τετάρτη, το έχω ήδη δηλαδή κανονίσει. Είναι από τις ταινίες εκείνες τις οποίες φαντάζομαι ότι πρέπει να δούμε. Αν και υπήρξε μια συζήτηση για το αν άξιζε ή όχι έτσι το βραβείο στις Κάνες, το οποίο είναι το πιο ποθητό κινηματογραφικό βραβείο σε ολόκληρο τον κόσμο. Ξέρετε, λιγάκι σε αυτά τα βήματα βασίζεται και ένα από τα μυθιστορήματα του Ιαν Μακιούαν, όχι από τα αριστουργήματα του, αλλά από τα καλά βιβλία του, αλλά από τα καλά ως εκεί. Όχι όμως από τα βιβλία που έκαναν τον Μακιούαν Μακιούαν, μιλώ για τον νόμο περί τέκνων, το οποίο πραγματικά έχει γίνει μια ταινία, εξαιρετικά συμβατική ταινία, αλλά καλή ταινία, συμβατική μεν, καλή δε, ας πούμε, δεν έχουμε και πάρα πολύ μεγάλες απαιτήσεις, αρκεί τέλος πάντων αυτό το πράγμα το οποίο λέμε νοήματα, τα νοήματα να περνούν, οι ηθικές κόκκινες γραμμές να περνούν, οι οποίες μας βάζουν σε πάρα πολύ δύσκολες συζητήσεις, μέσα από τις οποίες μπορεί να γεννηθούν καινούργια ερωτήματα, αλλά πάρα πολύ σπάνια ακλόνητες απαντήσεις. Δεν ξέρω πώς σε ένα κόσμο όπως είναι ο σημερινός μπορεί κάποιος να έχει δώσει ακλόνητες απαντήσεις πάνω στα φαινόμενα της ζωής και των πραγμάτων και πίσω από αυτά να ταμπουρώνεται και να μην μετακινείται με τίποτε από αυτές τις θέσεις.

Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.

Πήγε κιόλας, 9 και 11 πρώτα λεπτά, είμαστε εδώ, λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, πρωινό Τρίτης, είναι Τρίτη εντελώς και δεν είναι μόνο Τρίτη εντελώς, είναι και 25 Αυγούστου, Ηλία Σταμπουλής μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, έξω ηλιόλουστο και ζεστό πρωινό. Διαβάζω πως έρχεται νέα ταινία της Γκρέτα Γκέρουικ μετά τα ανεμοδαρμένα ύψη, τα οποία... Μερικοί τα συμπάθησαν, άλλοι όμως τα μίσησαν και θα είναι η Νάρνια, άκου να δεις τώρα, μία από τις ακριβότερες παραγωγές του Netflix, θα κυκλοφορήσει στις αρχές του 27, αστρονομικό ποσό προϋπολογισμού. Για φαντάσου, έκπληκτη πάρα πολύ με την απόφαση της Netflix να κυκλοφορήσει την ταινία της Gerwig Νάρνια, στις κινηματογραφικές αίθουσες πρώτα, έτσι, θα φέρει αποκλειστικό τα κυκλοφορία 49 ημερών. Λίγες εβδομάδες αργότερα, όπως καταλαβαίνει κανείς, τα πράγματα θα πάνε προς την πλατφόρμα. Τώρα τέλος πάντων, όπως καταλαβαίνει κανείς, η Νάρνια σε εκδοχή της Γκρέτα Γκέρουικ είναι κάπως διαφορετική ενδεχομένως από άλλου τύπου Νάρνιες. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει τα αντίστοιχα βιβλία, υπάρχουν παιδιά που τα αγαπούν πάρα πολύ, όλα αυτά εδώ είναι κλειδιά για ένα κόσμο φαντασίας. Από την άλλη, υπάρχουν πάρα πολλές αναγνώσεις οι οποίες την ίδια στιγμή μπορούν να αφορούν και ενήλικες. Αυτό τώρα πάντως, το φετινό καλοκαίρι, νομίζω πως ήταν κάπως έτσι ανυδρό κινηματογραφικά, με την έννοια του ότι μοιάζει η Οδύσσια να τα έχει καλύψει όλα, το Φιόρδ είναι εκείνο που έρχεται να κάνει την διαφορά. Περιμένουμε να φτάσει το φθινόπωρο που μαζί με άλλα, να δούμε και τις μεγάλες ταινίες να φτάνουν στις αίθουσες τη μία μετά την άλλη. Θέλω να πιστεύω ότι θα δούμε καλό σινεμά. Μέσα στις επόμενες ημέρες σίγουρα θα πούμε για τις πολύ αναμενόμενες ταινίες, ποιες αυτές είναι, ποιοι είναι οι δημιουργοί που τις υπογράφουν και τέλος πάντων πού πάει αυτό το πράγμα το οποίο λέμε κινηματογράφος στον καιρό μας. Μια ερώτηση στην οποία υπάρχουν πάρα πολλές και διαφορετικές απαντήσεις.

Πήγε κιόλας και 19. Βλέπω τον Γιώργο Τούλα να κινείται στο βάθος. Ο Ηλίας είναι εδώ πάντα μαζί μας. Α, και άλλα πρόσωπα βλέπω εκεί, σε αυτό εδώ το περίεργο control room. Τέλος πάντων, σήμερα είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε, δεν ξέρω, το προσέξατε. Ακούστε λοιπόν τώρα μια έρευνα την οποία έκανε μια δημοσκόπηση, για να το πω πιο σωστά, της YouGov. Διεξήχθη μέσα Ιουλίου, όπου ψήνονταν στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Πολωνία και την Ισπανία. Και στις αρχές Αυγούστου, που ψηνόταν επίσης, έγινε η έρευνα και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Διαπιστώθηκε το εξής, ότι στην ερώτηση για την προώθηση του κλιματιστικού έναντι της μείωσης εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, τι απάντησαν μεταξύ 61% και 73% των ερωτηθέντων, τάχθηκαν για, πείτε εσείς ποια ήταν η απάντηση που θα δίνετε. Είναι αυτό που μου λέμε, δεν με λες κατά το κοινό σαλονικιώτικο ιδίωμα. Θες κλιματιστικό ή να μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα? Αυτό απάντησαν και αυτοί. Τάχθηκαν υπέρ της εγκατάστασης κλιματισμού ως στάνταρ εξοπλισμού σε όλες τις νέες κατοικίες. Εάν αυτό το πανηγύρι το φετινό, αυτό το κακό πανηγύρι συνεχιστεί, προφανώς θα πρέπει να βρεθεί μια λύση, διότι το πράγμα απλά δεν παλευότανε. Παρ' όλα αυτά, ο κλιματισμός, όπως γνωρίζουμε, έχει και αυτός πάρα πολύ μεγάλες συνέπειες, και όχι μόνο στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, έχει συνέπειες ακόμη και στην όψη των κτηρίων, εκτός κι αν, δεν ξέρω ρε παιδί μου, υπάρχουν νέου τύπου συσκευές που δεν έχουν όλα αυτά εδώ, τις μονάδες, αυτά εδώ τα περίεργα, απέσια, λαμαρινένια κατασκευάσματα, τα οποία τα βλέπει κανείς, ας πούμε, περνάει έξω από τα πανεπιστήμια, το πανεπιστήμιο, το απειθήτα, και είναι σαν το πανεπιστήμιο να κόλλησε μια περίεργη ασθένεια και να τη μετέδωσε και στα διπλανά κτίρια. Μπορεί αυτό το πράγμα να έχει αλλάξει, δεν ξέρω. Πάντως, αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αξίζει κανείς και να το συζητήσει, είναι γιατί οπωσδήποτε οι άνθρωποι πρέπει να βρουν κάποιο τρόπο ψύξης στα κτίρια τα οποία ζουν, στα κτίρια τα οποία εργάζονται, στα κτίρια τα οποία διασκεδάζουν, στα κτίρια τα οποία με κάποιο τρόπο φιλοξενεί τη ζωή. Έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο σκληρούς πολιτιστικούς πολέμους στην Ευρώπη, και πώς θα μπορούσε να γίνει ιδεολογικά και κοινωνικά και πραγματιστικά. Τα κόμματα κατηγορούνται ότι εμποδίζουν τη χρήση του σε μεγάλη κλίμακα για ιδεολογικούς περιβαλλοντολογικούς λόγους, ενώ υπάρχει μια ακροδεξιά, η οποία, όπως ξέρετε, έχει πεδίο δόξης λαμπρό μπροστά της και η οποία αντιτίθεται σε αυτό και προωθούν τον κλιματισμό ως ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα λάβει διαστάσεις μέσα στο επόμενο διάστημα, και εντάξει, καθώς το καλοκαίρι πηγαίνει προς το τέλος του και καθώς σταδιακά φτάνει το φθινόπωρο και στην Ευρώπη, ήδη υπάρχουν βροχές, μάλιστα πλημμύρες σε πολλές περιπτώσεις, η συζήτηση όμως έχει ανοίξει και είναι μια συζήτηση βαθύτατα πολιτική, και όπως όλες οι συζητήσεις που έχουν ένα τέτοιο πρόσημο είναι πάρα πολύ δύσκολη.

Λοιπόν, όσο εδώ ήταν για σήμερα, σήμερα Τρίτη, το λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών με τον Ηλία Σταμπουλή στον ήχο, την Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, ακολουθεί ο Γιώργος Τούλας. Αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Λοιπόν, μου στέλνουν μηνύματα ομάδες, φίλοι, ομάδες χορού, θεάτρου της Θεσσαλονίκης που μου λένε πως φέτος στις επιχορηγήσεις, που τώρα φαντάστε, στις επιχορηγήσεις είναι 10-15 χιλιάρικα, τέτοια λεφτά τους δίνουν για όλο τον χρόνο από το Υπουργείο Πολιτισμού, δεν υπάρχει καμία ομάδα της Θεσσαλονίκης. Γιατί η Θεσσαλονίκη τι είναι ρε παιδί, μια παρακόρη είναι τώρα. Τι το θέλει το χώρο και το θέατρο? Να κλείσουν να τελειώνουμε.

Είμαστε εδώ στο πρωινό αυτής της Τρίτης 25 Αυγούστου στον 958 ο Γιώργος Τούλας μέχρι τις 11 ο Ηλίας Ταμπολής στον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας 2313-338-456 για το τηλέφωνο που είναι αρχαίος τρόπος επικοινωνίας SMS πιο εύκολο 958 κενό τις καλημέρες σας και αποστολή στο 54160 και το απόλυτα εύκολο Viber 6930-078-291 είναι και τζάμπ αυτό 6930-078-291 εκεί στέλνεις και εικόνες και βίντεο από την ομορφιά που αντικρίζεις μπροστά σου αν είσαι κάπου όμορφα αυτή τη στιγμή στον κόσμο.

Λοιπόν, να πω δύο κουβέντες για την ταινία του καλοκαιριού. Ένα καλοκαίρι που δεν είχε ταινίες. Τώρα εντάξει, υπάρχει η Οδύσσια του Νόλαν, με ό,τι αυτό σημαίνει. Συνεπάγεται εχθρούς, φίλους κτλ. Και υπάρχουν και οι υπόλοιπες έξω του καλοκαιριού που ήταν μάλλον μετριότητες. Σε ένα καλοκαίρι λοιπόν χωρίς ταινίες, που το σινεμά επέστρεψε θριαμβευτικά, έγινε μόδα, έγινε τάση, έγινε λατρεία, αγάπη, γέμισαν τα θερινά παντού στη χώρα. Όταν λέμε γέμισαν, τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά. Οι άνθρωποι είχαν ξανά την ανάγκη να δουν ταινίες και αυτό θα συνεχιστεί το χειμώνα, να είστε σίγουροι. Σώθηκαν θερινά, κάποια δεν σώθηκαν, κάποια γκρεμίστηκαν, γιατί η βαρβαρότητα πολλές φορές επικρατεί της λογικής και του συναισθήματος. Παρόλα αυτά, έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι σε ένα καλοκαίρι που

Ρε, τι ωραίο μήνυμα. Είμαι η Ελένη, λέει, 13 χρόνων από τη Δράμα. Σας ακούω συχνά με τους γονείς μου. Σήμερα ήθελα να πω μια καλημέρα. Πριν 3 χρόνια χαιρετηθήκαμε σε μια συναυλία του Θανάση. Γεια σου, Ελένη μου από τη Δράμα. Τι ωραίο πράγμα να σ' ακούνε τα παιδιά, ε.

Λοιπόν, να πω δύο κουβέντες για την ταινία του καλοκαιριού. Του μεγάλου Μουντζίου, όπως σωστά μου είπε σήμερα το πρωί ο Στράτσο Κερσανίδης, ο οποίος έφαγε τα νιάτα του στη Ρουμανία και τα ξέρει τα ρουμάνικα καλύτερα από τον καθένα, και εμείς το λέμε Μουγγίου λάθος τόσα χρόνια, διότι τις βαλκανικές γλώσσες δεν τις πολύ έχουμε, και ας έχουμε τόσους Βαλκάνιους δίπλα μας, γύρω μας, στην πόλη μας και παντού. Λοιπόν, ο Χρυσός Φοίνικας των Κανών είναι μια ταινία που λέγεται Φιόρδ και η οποία διαδραματίζεται σε ένα φιόρδ της Νορβηγίας. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στη Νορβηγία. Είναι ένα τοπίο από τα πιο καθηλωτικά στην Ευρώπη, το νορβηγικό, ειδικά τα φιόρδ και ειδικά αυτή η απίστευτη απομόνωση, αυτά τα μικρά χωριά σαν αυτό που βλέπουμε στην ταινία, τα οποία από μόνα τους σου γεννούν και συναισθήματα και σκέψεις και προβληματισμούς. Εδώ ο Μουντζίου επιλέγει να το κάνει όχι απλά σκηνικό, να το κάνει καθοριστικό το φιόρδ. Το φιόρδ επικρατεί και των ανθρώπων και της ιστορίας και των πάντων. Βάζει το όριο, το ίδιο το τοπίο. Είναι πανταχού παρόν. Και αυτό είναι από μόνο του συγκλονιστικό. Εκεί λοιπόν καταφθάνει μια οικογένεια, είναι μια οικογένεια μιας Νορβηγίδας και ενός Ρουμάνου που έχουν 5 παιδιά, για να ξεκινήσουν μια καινούργια ζωή.

Μια οικογένεια την οποία η τοπική κοινωνία θα υποδεχθεί με ανοιχτές αγκάλες, θα τους παράσχουν τα πάντα, θα τους βοηθήσουν να γίνουν κομμάτι της ζωής, όπως κάνουν πάντα οι Ευρωπαίοι σε αυτά τα πράγματα. Είναι πάντα ανοιχτοί, καλόκαρδοι και εξαιρετικά περιποιητικοί. Η ζωή τους θα ξεκινήσει εκεί. Η οικογένεια είναι βαθιά θρησκευόμενη και αυτή η θρησκεία και ο τρόπος που λειτουργεί στις ζωές τους είναι καθοριστική για το πώς κινούνται, συμπεριφέρονται, για τις αντιλήψεις τους, για τον τρόπο που ζουν εν τέλει. Όλο αυτό βέβαια λειτουργεί παράλληλα. Και υπάρχει μια στιγμή που κάποια σημάδια στο χέρι ενός από τα παιδιά, ενός κοριτσιού, θα δημιουργήσουν ερωτηματικά σε σχέση με την πιθανότητα οι γονείς να κακοποιούν τα παιδιά. Και θα ξεκινήσει για την επόμενη μια μισή ώρα ένα καυκικό σχεδόν θρίλερ, μια καταβύθιση δηλαδή, στην ανθρώπινη συμπεριφορά, στις ανθρώπινες αξίες, με απρόβλεπτες εξελίξεις προς τη μια ή στην άλλη πλευρά, με τον Μουτζίου να παρακολουθεί απλά και να μην παίρνει θέση ποτέ και πουθενά, ούτε καν να σου υποβάλει τη σκέψη να ταυτιστείς με τη μία ή την άλλη πλευρά. Βλέπεις μια προοδευτική κοινωνία να μεταμορφώνεται σιγά σιγά στο όνομα μιας πολιτικής ορθότητας και μιας ευαισθησίας σε έναν εξοντωτικό τύρανο και απ' την άλλη μια οικογένεια η οποία οχυρώνεται πεισματικά πίσω από ένα θρησκευτικό σύμπαν να προσπαθεί να αντιμετωπίσει όλο αυτό που ξαφνικά τη συμβαίνει και αλλάζει τη ζωή της για πάντα. Το Νορβηγικό βουνό είναι το ασφικτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπαίνει ένα τεράστιο ηθικό δίλημα που κουβαλάς μαζί σου και μετά την ταινία. Το δίλημα έχει να κάνει με τις αλήθειες μας, με αυτά που θεωρούμε εμείς σωστά, με τον αξιακό κώδικα του καθένα. Υπάρχει μια θεμελιώδης πολυπλοκότητα στον πυρήνα του Φιόρδ που σε κάνει να σκέφτεσαι διαρκώς αυτό που είδες. Αυτές οι διαρκείς ανατροπές φέρνουν ανατροπές και στις δικές σου βεβαιότητες. Αν βέβαια είσαι ανοιχτός να σκεφτείς μήπως η απολυτότητα μιας άποψης που εσύ θεωρείς θεμελιώδη για τη ζωή σου μπορεί να μην είναι και απολύτως ορθή. Το σινεμά αυτό του Μουντζίου καταφέρνει να μας κάνει να αναστοχαστούμε, να αμφισβητήσουμε τη σιγουριά αυτών των αταλάντευτων αξιών, της ίδιας της προοδευτικότητας, τι είναι προοδευτικότητα, τι είναι συντηρητισμός. Μας κάνει λοιπόν να κινητοποιηθούμε και να μπούμε σε μια διαδικασία πολύ μεγάλης σκέψης. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που δεν έπεφτε καρφίτσα χθες βράδυ στον Αταλή, το ίδιο συνέβαινε και στον Άλεξ. Μαθαίνω, είμαι πραγματικά χαρούμενος που ο κινηματογράφος, η πιο αγαπημένη μας από τις τέχνες, μπορεί ακόμα και γεννά τέτοιου είδους ταινίες.

0: Θέρμη Φέστιβαλ 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
1: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
2: Λυσιστράτη είσαι!
3: Μην το πεις!
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
1: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
0: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
7: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
6: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
8: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Είναι 10 και 5 πρώτα λεπτά, είναι ο 9.58 στα αυτάκια σας. Ο Γιώργος τώρα στο μικρόφωνο, η Ζωή Μούσιου στον ήχο που φτάνει εκεί έξω. 23 13 338 456 το τηλέφωνο. 9.58 και νότς καλημέρα σας. Αποστολή στο 54 160, τα μηνύματα. Και Viber 6930 078 291. Διαβάζω μερικά αστεία κείμενα, αστεία κανονικά δηλαδή, που δικαιολογούν τα αδικαιολόγητα μόνο και μόνο για να πουν, να περιγράψουν success stories παραβλέποντας τα πάντα. Δηλαδή τι έχει στραβώσει τόσο καιρό, υπερβάσεις και χίλια δυο άλλα, τα οποία έχουν να κάνουν με από πού σητίζεται ο καθένας. Αυτά.

Είμαστε εδώ και είναι ο 958 και τυχαία έπεσα πάνω σε ένα εκπληκτικό πράγμα που σχεδίασε ένα σπουδαίο αρχιτεκτονικό γραφείο της Νορβηγίας, γιατί πολλές φορές σχεδιάζονται τέρατα αλλά πολλές φορές σχεδιάζονται και πραγματικά εικονικά αριστουργήματα. Το γραφείο λέγεται Σοχέτα. Είναι στη Νορβηγία και σχεδιάζουν και μερικές ουτοπίες καμιά φορά, όπως ένα απίστευτο πράγμα πάνω στον ωκεανό. Με αφορμή αυτό λοιπόν το βίντεο μπήκα λίγο και είδα δουλειές τους, να δείτε κι εσείς. Είναι εξωπραγματικές οι ιδέες τους σε κάποιες περιπτώσεις, παραμύθι τελείως, και σε μέρη που πραγματικά ταιριάζουν και με σεβασμό στο περιβάλλον, γιατί υπάρχει και μια τεράστια κουβέντα γύρω από το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει κανείς, τι επιτρέπεται τέλος πάντων και τι δεν είναι και πολύ λογικό να δημιουργήσει κάποιος ως τοπιογραφία. Έχει μεγάλη σημασία όλο αυτό.

Στη Θεσσαλονίκη ζούμε τη βδομάδα της εισόδου του μετρό της Καλαμαριάς στις ζωές μας, σε ένα μετρό που θα αλλάξει σαφώς τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων που κατοικούμε στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμαριάς, που είναι ένα πολύ μεγάλο γεωγραφικό κέντρο της πόλης στην ανατολική της είσοδο, και όχι μόνο βέβαια, αφού θα εξυπηρετήσει και όλους όσους έχουν τη δυνατότητα να έρχονται από τα παραθαλάσσια και όχι μόνο προάστια και να αφήνουν το αυτοκίνητό τους. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, γιατί εδώ λειτουργούμε εκ των υστέρων. Θα πρέπει ήδη να έχει φροντιστεί στο Φίνικα, να έχουν δημιουργηθεί μεγάλα πάρκινγκ που να εξυπηρετούν, αλλά αυτά στην Ελλάδα είναι επιστημονική φαντασία. Τέλος πάντων, νομίζω ότι θα δημιουργηθεί ένα χάος εκεί στην περιοχή του Φίνικα, που δεν υπάρχουν και διαφυγές, δεν έχει ανοίξει δηλαδή ένας δρόμος προς τη μεριά του αεροδρομίου για να φεύγουν κατευθείαν τα αυτοκίνητα. Δεν. Η Δημοκρήτου θα γίνει ο δρόμος της ταλαιπωρίας. Παρόλα αυτά, όσοι δεν χρειάζεται να παίρνουν το αυτοκίνητό τους και εξυπηρετούνται στην περίπτωση τη συγκεκριμένη κατευθείαν από τους σταθμούς, νομίζω ότι θα δουν τη ζωή τους πραγματικά να αλλάζει και την ηρεμία σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό να επιστρέφει στην καθημερινότητά της. Είναι άλλο πράγμα να μπεις σε ένα μεταφορικό μέσο που σε 10 λεπτά, ένα τέταρτο θα σε έχει πάει στη δουλειά σου και δεν θα έχεις εκνευριστεί πρωί-πρωί με την κίνηση, με την συνθήκη της αργής βάδισης, και άλλο πράγμα να ταλαιπωρείσαι όπως όλους τους προηγούμενους χειμώνες για να κατέβεις στο κέντρο.

958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Είναι 10 και 23 πρώτα λεπτά, είναι ο 9.58, είναι ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο μέχρι τις 11. Στη Γαλλία μια σπουδαία παρέτηση, η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της κρατικής τηλεόρασης παρετήθηκε, αποσύρεται από τα καθήκοντά της, διότι ο σύντροφός της, ο Ραφαέλ Γκλισμόν, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Έκανα, λέει, αυτή τη δέσμευση από την πρώτη μέρα και την υποστηρίζω. Αποσύρωμαι από την παρουσία των ειδήσεων όσο η υποψηφιότητα βρίσκεται στον αέρα και δεν θεωρώ ότι είναι σωστό εγώ να λέω ειδήσεις και εκείνος να είναι υποψηφίος για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Είναι ζευγάρι από το 15, παρουσιάζει το σημαντικότερο δελτίο ειδήσεων της χώρας. Και η απόφαση της να αποσυρθεί, διότι δεν είναι συμβατό το ένα με το άλλο, την τιμά πάρα πολύ. Στην Ελλάδα έχουμε δει τέτοιες περιπτώσεις, πρόσωπα να παρουσιάζουν κεντρικά δελτία ειδήσεων και οι άντρες τους να είναι υπουργοί, να είναι δήμαρχοι, να είναι χίλια δυο και να μην τρέχει καρφάκι. Μη σου πω, και πρωθυπουργοί να είναι συγγενείς τους.

Λοιπόν, είμαστε εδώ και οι ευθυξίες της γαλλικής δημοσιογραφίας δεν έχουν σχέση βέβαια με τις ευθυξίες της ελληνικής. Μην γελιόμαστε. Ας δούμε άλλα πράγματα τα οποία είναι περισσότερο υπαρκτά, περισσότερο κοντά στην ελληνική πραγματικότητα. Ανάμεσα στα οποία είναι μια σειρά από αποδόσεις στην πόλη πραγμάτων που απουσιάζουν χρόνια, μεταξύ των οποίων είναι και το Αλκαζάρ, το οποίο πρόκειται να αποδοθεί το επόμενο διάστημα, νομίζω στο διάστημα της έκθεσης. Δεν καταλαβαίνω βέβαια γιατί πρέπει όλα τα ωραία πράγματα να κρατιούνται για να εγκαινιάζονται σε περιόδους με παρουσία πολιτικών προσώπων, αλλά okay, το έχουμε ανάγκη το Αλκαζάρ να επιστρέψει στη ζωή της πόλης. Και εγώ το θυμάμαι και σινεμά, να σου πω τη μαύρη αλήθεια, γιατί είμαι αρχαίος, φαντάζομαι και άλλοι το θυμούνται έτσι, με τις εκπληκτικές ζωγραφικές αφίσες στην πρόσωψή των ταινιών που φιλοξενούσε.

Λοιπόν, και επειδή είπαμε για επιστροφές πραγμάτων τα οποία έλειπαν από τη ζωή της πόλης καιρό με αφορμή το Αλκαζάρ, αυτό που πραγματικά λείπει, και το είπα και λίγο πριν σε σχέση με το Φίνικα και το τι θα προκληθεί εξαιτίας του μετρό, είναι ένας συνολικός σχεδιασμός. Αυτό που κάνουν, που κάνει τις πόλεις να προχωρούν μπροστά, είναι μια αντίληψη ολιστική η οποία απουσιάζει από τις ελληνικές πόλεις, όπου τα πράγματα λειτουργούν αποσπασματικά, λειτουργούν περιστασιακά, λειτουργούν βάσει συμφερόντων. Δεν υπάρχει δηλαδή στην νεότερη ιστορία της χώρας, δεν σου λέω τώρα εγώ για την δεκαετία του 50 και του 60, για τις αντιπαροχές και την προσπάθεια να σηκώσει κεφάλι η ελληνική πόλη, σου μιλάω για τη μεταπολίτευση και δόθε. Δεν υπάρχουν πόλεις οι οποίες είδαν το ζήτημα ολιστικά, και υπουργεία βέβαια, αν εξαιρέσεις τον Τρίτσι που πραγματικά έκανε σπουδαία δουλειά στο Υπουργείο του, έκτοτε ελάχιστοι επιχείρησαν ή τέλος πάντων ψέλισαν τέτοιου είδους σχέδια τα οποία πήγαν στράφη γιατί έπεσαν πάνω σε μπουλντόζες που ονομάζονται συμφέροντα,

Λοιπόν, είμαστε ακριβώς στο πρωινό αυτής της μέρας που η Independent έχει αφιερώσει ένα τεράστιο άρθρο του γύρω από το Ελνίνιο, αυτό το φαινόμενο που επιστρέφει σχεδόν κάθε 7 χρόνια, κρατάει μερικούς μήνες και σαρώνει τα πάντα, και φέτος είναι η χρονιά του, έχει επιστρέψει δηλαδή. Οι προηγούμενες φορές, λέει, ήταν 23-24, εκεί κράτησε 12 μήνες και προκαλεί τεράστιες αναταράξεις στον πλανήτη Γη, ανάμεσα στα οποία, στις οποίες είναι η πιο ζεστή χρονιά του χρόνου, που θα είναι από ό,τι φαίνεται το 27, ό,τι ζήσαμε φέτος ξεχάστε το, τρομακτικές επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής, αλλά και μια σειρά από τοπικά φαινόμενα τα οποία είναι ακραία. Ίσως αξίζει να μπείτε στον Independent και να διαβάσετε και να ακούσετε κυρίως. Έχει και ένα πολύ ενδιαφέρον podcast που εξηγεί τι έρχεται κατά πάνω μας.

Με αφορμή αυτό το podcast του Independent για την επιστροφή του Ελνίνιου, που προβλέπεται η επόμενη χρονιά να είναι η χειρότερη στην ιστορία της Ευρώπης, το 27 δηλαδή, θερμοκρασιακά και όχι μόνο. Διαβάζω και αυτό, είναι podcast και αυτό, πρέπει να τα ακούσει κιόλας, στην περίληψη διάβασα, ενός πολύ ενδιαφέροντος άρθρου στο New Yorker πριν 8 μέρες, λέγεται «Το τέλος του ευρωπαϊκού καλοκαιριού», όπου περιγράφει πως στην πραγματικότητα τίποτα δεν είναι ίδιο για την Ευρώπη. Όταν λέμε τίποτα, και μιλάει για τα σχολεία, μιλάει για τον τουρισμό, μιλάει για τα ξενοδοχεία, μιλάει για τον τρόπο που ζει μια ολόκληρη Ήπειρος, ή μάλλον που έχει πάψει να ζει μια ολόκληρη Ήπειρος το καλοκαίρι.

Είναι πολύ ωραίο πράγμα το ότι διαθέτουν απίστευτους φωτογράφους στα μέσα. Βλέπω ένα ρεπορτάζ των New York Times κάπου μέσα στον Αύγουστο. Επειδή τώρα ξέρεις, όταν βλέπεις κάτι, ένα άρθρο που σε ενδιαφέρει, ας πούμε το καιρικό στην Ευρώπη, αρχίζει και σου βγάζει στα social οτιδήποτε έχει γραφτεί σχετικά. Και μου έχει βγάλει καμιά δεκαριά άρθρα για το τεράστιο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη και μου βγάλε και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για την Νότια Ευρώπη και την υπερθέρμανσή της, το New York Times. Λοιπόν, εκτός από τα στοιχεία του ρεπορτάζ που πάντα είναι πληρέστατα, το ρεπορτάζ έχει μια σειρά από εκπληκτικές φωτογραφίες, εκπληκτικές πραγματικές φωτογραφίες των φωτογράφων της εφημερίδας που αποτυπώνουν με εκπληκτικό τρόπο όλη αυτή την καινούργια κατάσταση. Η εικόνα είναι τεράστια δύναμη στα μέσα.

Μ' αρέσουν πολύ οι αναρτήσεις πολλών ανθρώπων που έχουν μνήμες από μέρη τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα σήμερα. Διάβασα μια ανάρτηση της Βασιλικής Ισηλοπούλου, της σκηνοθέτηδας, όταν το καλοκαίρι του 1973 πιάσαμε με καίκη Τέλενδο, ένας βράχος με ένα ψαροχώρι στα ριζά του ήταν. Οι κάτοικοι μας καλωσόρισαν στα γαλλικά, ήμασταν οι πρώτοι Έλληνες επισκέπτες στο νησί. Μέχρι τότε οι μόνοι και τακτικοί από τις αρχές του περασμένου αιώνα επισκέπτες ήταν Γάλλοι. Δεν ξέρω, λέει, πώς είναι σήμερα η Τέλενδος και δεν θέλω να ξέρω πώς θα είναι αύριο. Εκείνοι οι άνθρωποι είχαν χιούμορ που δεν συμμορφώνονταν προς τις υποδείξεις της Χούντας και ούτε σκέψη να πουλήσουν. Τα εγγόνια τους άραγε, δεν έχω απάντηση, ούτε ελπίδα.

Λοιπόν, πάμε για φινάλε σιγά σιγά. Ήμασταν μαζί εδώ από τις 9.30. Ο Γιώργος Λάς στο μικρόφωνο το 9.58. Αναστασία Γρηγοριάδο ακολουθεί για την επόμενη ώρα. Αύριο στις 9.30 εδώ θα είμαστε και πάλι. Καλημέρα να έχετε.

0: Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Το τυχερό αστέρι. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Λίνα Νικολακοπούλου. Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην ελληνική αντικαρκυνική εταιρεία Παράρτημα Φωκίδας. Το τυχερό αστέρι. Την 3η 1 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η ΕΡΤ3 καταγράφει λεπτό προς λεπτό την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τους νέους σταθμούς. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο μετρό της νέας εποχής. 5η, 27 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί.
3: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Ιόχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους, Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ3.

Καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας. Τα λέω γρήγορα, γρήγορα, γιατί άργησα να μπω στο σήμα. Είναι η Ζωή Μούσιου που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής. Καλημέρα, εδώ και σήμερα. Και αν σας ρωτήσω να μου πείτε ένα από τα αγαπημένα σας, τώρα να πω μουσικά θέματα, γιατί είναι και αυτό, να πω τραγούδια, γιατί είναι και αυτό, να πω αποσπάσματα από μουσική για το ελληνικό θέατρο, γιατί είναι και αυτό, νομίζω ότι πολλοί θα μου πείτε πως είναι αυτό με το οποίο θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή. Φύγαμε.

Εδώ λοιπόν, στην καλημέρα του 1958 της R3, λίγες παραστάσεις προκάλεσαν το σάλλο που προκάλεσε το ανέβασμα από τον Κάρολο Κούν του έργου του Αριστοφάνη, Όρνηθες του Αριστοφάνη. Ήτανε Σάββατο 29 Αυγούστου 1959 όταν ανέβηκε η παράσταση, οι βασικοί συντελεστές, ο Κούν, ο Τσαρούχη, η Σιραλού Μάνου και βεβαίως ο Μάνος Χατζηδάκης που έγραψε τη μουσική. Εκείνες τις ημέρες το καλλιτεχνικό σκάνδαλο στο Ηρώδιο έγραφε η Καθημερινή, ενώ ο φιλοκυβερνητικός τύπος επέμενε ότι ήταν μια απόπειρα κομμουνιστικοποίησης του Αριστοφάνους. Και εμείς εδώ στην καλημέρα του 1958 της R3 με αυτό το αριστούργημα του Μάνου Χατζηδάκη που θα αρίσκε μέσα σε πόσο είναι, 6,5 λεπτά, 6-7 λεπτά. Έχει βάλει ολόκληρους κόσμους μέσα μόνο σε ένα κομμάτι. Εδώ θα συνεχίσουμε και θα είμαστε παρέα μαζί ως τις 12 το μεσημέρι. Από τον Μάνο Χατζηδάκη θα πάμε σε άλλον μεγάλο δημιουργό και θα πάμε εδώ.

Ξημερώνει λοιπόν η Μαρία Παγιοργίου, τραγούδησε αυτό το τραγούδι που είναι σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη, σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Στο δίσκο Ραντάρ είχε πρωτοκυκλοφορήσει. Νομίζω ότι κάποιοι που είστε παλιοί θυμάστε την κυκλοφορία αυτού του δίσκου το 1981 με ερμηνευτή το Γιώργο Νταλάρα. Νομίζω πως αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία επανεκτέλεση ενός αγαπημένου τραγουδιού. Μαρία Παγιοργίου είναι αυτή έτσι κι αλλιώς. Εδώ στην Καλημέρα, το 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Και από το 80 θα πάμε στο 60. Για την ακρίβεια, λίγο πριν έρθει η Χούντα και μαυρίσει το τοπίο σε πάρα πολλά επίπεδα της κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής της χώρας. Καμιά φορά όσοι μιλάνε για ανάπτυξη στα χρόνια του πολιτισμού, στα χρόνια της Χούντας, μάλλον ξεχνάνε ή δεν ξέρουν ή δεν έχουν μελετήσει σε ποια άνθηση βρισκότανε νωρίτερα, ακριβώς πριν έρθει η Χούντα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ελλάδα. Μια κατάσταση πολιτιστικής ανάπτυξης απίστευτη και σε πάρα πολλά πεδία. Εκεί λοιπόν, το Φλεβάρι του 67, λίγο πριν έρθει η Χούντα, παρουσιάζονται τα Νέγρικα. Παρουσιάζονται και παίζονται για πρώτη φορά από την μικρή λαϊκή ορχήστρα, όπως έλεγε το διαφημιστικό σημείωμα της εποχής. Ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος, ο Γιώργος Ζωγράφος, η Ζωή Φυτούση, διεύθυνε ο συνθέτης. Ήταν μια συναυλία στο πλαίσιο της φοιτητικής εβδομάδας της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής του Πειραιός. Και η αλήθεια είναι ότι ο Μάνος Λοΐζος δούλευε τα Νέγρικα πάρα πολύ καιρό. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία γι' αυτό, υπάρχουν πάρα πολλές συνεντεύξεις, υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές. Να πούμε ότι ο Μάνος Λοΐζος με τον Γιάννη Νεγρεπόντη δούλευαν καιρό. Ο Λοΐζος δούλευε καιρό αυτήν την δουλειά του, μια πραγματικά πάρα πολύ σπουδαία δουλειά. Και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτό το δίσκο.

0: Και αφού πέρασαν τα χρόνια, αυτός ο δίσκος, αυτή η δουλειά του Μάνου Λοΐζου και του Γιάννη Νεγρεπόντη κυκλοφόρησε σε βινήλιο το 1975 με πολύ σπουδαίους μουσικούς και βεβαίως με την ερμηνεία, όπως ακούσαμε ήδη, της Μαρίας Φαραντούρη στην δισκογραφική εκδοχή αυτών των τραγουδιών. Εδώ στην Καλημέρα το 958 της ΕΡΤΡΙΑ είμαστε και εδώ θα είμαστε έως τις 12 το μεσημέρι. Να πω ότι στα Νέγρικα βεβαίως κυρίως τραγουδάει η Μαρία Φαραντούρη αλλά και ο Μανώλης Ρασούλης. Υπάρχουν πολλές ιστορίες γύρω από αυτό το δίσκο. Μάλλον πρέπει να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή και να ακούσουμε και όλο τον δίσκο και να σας πω και πολλές ιστορίες για ερμηνείες, ηχογραφήσεις και διάφορα που αφορούν και συναυλίες και λοιπά που αφορούν αυτόν τον δίσκο. Πάμε όμως τώρα στους Χαΐνιδες και σε μια σχετικά καινούρια δουλειά. Ξέρω πως τα χρόνια περνάνε γρήγορα, ξέρω πως κάτι που κυκλοφόρησε πριν από λίγα χρόνια δεν είναι πια εντελώς καινούριο, αλλά ας πούμε ότι ερχόμαστε στην πιο σύγχρονη εποχή. Ο Ηλίας Σταμπουλής φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια παρουσίαση της Καλημέρας και σήμερα και εσείς στους δέκτες σας, στο κινητό σας, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά, στις διακοπές, δεν ξέρω που είστε σήμερα, που το ημερολόγιο γράφει 25 Αυγούστου του 2026.
1: Κόρδοβα, Λεχάνα Ισόλα, Χάκα Νέγρα, Λούνα Γράντε, η Αθεϊτούνας εν μια αλφόρχα. Aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba. Por el llano, por el viento, Jaca negra, luna roja. La muerte me está mirando desde las torres de Córdoba. Ay, qué camino tan largo, ay, mi jaca valerosa. Ay, que la muerte me espera antes de llegar a Córdoba.

Κόρδοβα, ένα ποίημα του Φρεντερίκου Γκαρθία Λόρκα, μετάφραση του Κώστα Ζαρούκα, μουσική του Δημήτρη Αποστολάκη, Ψαραντώνης και Μαρία Κώτη σε ό,τι ακούσαμε από τον δίσκο των Χαΐνιδων με τους Μοντ Πλαγκάλ, «Πέρα από τα σύνορα». Εδώ, και όπως είπα ότι ήταν σύγχρονο, 2014, γιατί σας είπα, ξέρω ότι όταν περάσουν μερικά χρόνια τα θεωρούμε όλα παλιά. Εδώ λοιπόν, στην Καλημέρα, το 958 της ΕΡΤΡΙΑ, ο Ηλίας Σταμπουλής, φροντίζει για τον ήχο η Αναστασία Γρηγοριάδου, είναι στο μικρόφωνο την επιμέλεια της Καλημέρας. Πολύ θα θέλαμε να ζούμε χωρίς ειδήσεις, αλλά έρχονται εκείνες και μας βρίσκουν συνεχώς.

Μακάρι να μπορούσαμε, πραγματικά μακάρι να μπορούσαμε. Ηλία Σταμπουλή στον ήχο, εννοώ να αφήσουμε τις ειδήσεις και να μην τις παρακολουθούμε καλά. Η αλήθεια είναι ότι θα το εξομολογηθώ, ακόμα και εμείς που είναι και η δουλειά μας, πρέπει να είμαστε, οφείλουμε να είμαστε πιο ενημερωμένοι από οποιονδήποτε απλώς θέλει να ενημερώνεται πότε-πότε. Εμείς πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι, αυτή είναι η δουλειά μας. Είναι φορές που δεν αντέχεις και θες να τα κλείσεις όλα, γιατί θέλεις να ξαναβρεις πάλι το ζύγι σου με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω και μετά πάλι βέβαια να επιστρέψεις. Εδώ στην Καλημέρα το 958 της ΕΡΤΡΙΑ έχουμε ακόμα αρκετή ώρα που θα είμαστε παρέα μαζί. Τρόπους επικοινωνίας δεν έχω πει καθόλου από την αρχή, ας τα πω λοιπόν γρήγορα τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2313-338-456. Αν θέλετε να στείλετε SMS, ανοίγετε νέο μήνυμα στο κινητό σας, γράφετε 958, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Αν έχετε την εφαρμογή Viber και θέλετε να στείλετε μέσω Viber το μήνυμά σας, θα το δω αμέσως, το στέλνετε στο κινητό του 958 που είναι το 693-00-78-291. Ελπίζω να βοηθάει ο τρόπος που λέω τα κινητά κάθε φορά. Και αν έχετε λογαριασμό στο Facebook, υπάρχουν εκεί οι σελίδες του 958, η σελίδα της εκπομπής που τώρα ακούτε. Μπορείτε και εκεί εννοείται να στέλνετε μηνύματα.

πότε θα έρθει το χαρτί, πότε θα κάτσει μπίλια, που χίλιο στάθα απέχουμε αντί για τόσα μίλια.

Από τον κύκλο τραγουδιών «Μια ειδική περίσταση», στίχη μουσική «Θεόλογος, Θεολόγος Κυριμλίδης». Ολοκληρώθηκε πια αυτός ο κύκλος τραγουδιών και είναι όλα πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα και ένα. Οι ενορχιστρώσεις είναι του Χρήστου Ντουμάνη. Αυτό που ακούσαμε ήταν οι ερωτήσεις, με τη χαρακτηριστική φυσικά, μα πόσο ωραία το λέει ο ίδιος. Και δεν μπορώ να το πω όπως το λέει εκείνος, αλλά ας πω περίπου με τη χαρακτηριστική βελούδινη φωνή του Αργύρη Μπακιρτζή. Εδώ στην Καλημέρα, το 958 της ΕΡΤΡΙΑ, ένα από τα καλύτερα βιβλία που διάβασα αυτό το καλοκαίρι είναι το βιβλίο του Howard Fast, Sylvia, εξαιρετική μετάφραση του Χρήστου Οικονόμου. Νομίζω πως είμαστε πολύ τυχεροί που το βιβλίο αυτό στα ελληνικά το μετέφρασε ο Χρήστος Οικονόμου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλης. Αν δεν ξέρετε τον Howard Fast, είναι ένας συγγραφέας πολύ σημαντικός, ιστορικών, πολιτικών, νουάρ μυθιστορημάτων. Τα έργα του μεταφέρθηκαν στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, αλλά ένα το πιο διάσημο του είναι ο Σπάρτακος, θα ξέρετε φαντάζομαι και την ταινία. Αλλά επίσης αριστερός από τα νεανικά του χρόνια, στο Κομμουνιστικό Κόμμα των Ηνωμένων Πολιτειών μέλος, ήταν εννοείται στη μαύρη λίστα την περίοδο του μακαρθισμού και στην διαβόητη μαύρη λίστα του Χόλιγουντ, που ξέρετε πάρα πολύ καλά τι τραγική ιστορία ήταν αυτή για την καλλιτεχνική δημιουργία εκείνη την εποχή. Μάλιστα στο βιβλίο υπάρχει και πρόλογος του συγγραφέα που αναφέρει τις συνθήκες εποχής. Σίλβια λοιπόν είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, μου άρεσε πάρα πολύ σε όλα του, στην ιστορία, στην αφήγηση, στην αποτύπωση των χαρακτήρων, στην καταπληκτική γραφή του Howard Fast και σε έναν καμβά που πηγαίνει σε 12 μέρη και 12 τόπους, πρόσωπα, όλα τα πρόσωπα λένε ιστορίες, γνωρίζουμε πρόσωπα μέσα από τις ιστορίες που λένε άλλοι για αυτά αλλά και τις δικές τους, ανατομία ενός κόσμου με κοινωνικές ανισότητες, με καλοσύνη και αγριότητα, με πλούτο, με φτώχεια, με τραύματα. Και πάρα πολύ κεντρικό κομμάτι του βιβλίου είναι και ο ρόλος των βιβλίων στη ζωή των ανθρώπων, αλλά δεν θα προδώσω πολλά πράγματα γι' αυτό. Θα σας διαβάσω μόνο μία παράγραφο που όταν την διάβαζα, ένα δισέλιδο είναι αυτό, είναι από έναν διάλογο αυτό που θα σας διαβάσω, είπα κοίτα να δεις τώρα, είναι γραμμένο το βιβλίο του 60, έως και σήμερα τα ίδια πράγματα συνεχίζουν να κάνουν κάποιοι. Λέει λοιπόν ο Howard Fast, εδώ μιλάει ο κεντρικός ήρωας του βιβλίου που είναι ο ιδιωτικός detective, ο πράκτορας ιδιωτικός όπως το λένε κάποιοι στο βιβλίο, ο Alan Macklin, Mac τον φωνάζουν πιο πολύ. Η φτώχεια λέει είναι ταπεινωτικό πράγμα και αυτό που λένε κάποιοι ότι τάχα δεν είναι κακό να είσαι φτωχός είναι λόγια του αέρα. Αν μεγαλώσεις μες στη φτώχεια, την κουβαλάς στο πετσί σου για πάντα. Πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια υπήρχε ένας συγγραφέας που έκανε μεγάλο ντόρο επειδή έγραφε διάφορες ωραίες ιστοριούλες για τα καλά της φτώχειας. Και ο Σίγκλερ Λιούις είπε κάτι πολύ πετυχημένο για αυτόν, ότι γράφει για τους φτωχούς για να τον διαβάζουν οι πλούσιοι.

Αυτό ήταν ο Νίκος Παπάζογλου. Μία βραδιά στο Βόλο, εκεί στους Μιλάνους. Καλημέρες κοντινές και μακρινές, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας. Εδώ θα είμαστε τώρα πια για λίγο ακόμα, έως τις 12.

Εδώ λοιπόν στην καλημέρα το 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Με ρωτάτε ποιο είναι το βιβλίο από το, για το οποίο σας έλεγα λίγο πριν. Howard Fast, Sylvia, μετάφραση Χρήστος Οικονόμου, εκδόσεις Πόλης. Είναι πολλά διαβασμένα και αυτό το καλοκαίρι και σας είχα πει ότι κάποια στιγμή θα κάνουμε μία εκπομπή και παραπάνω εκπομπές με μικρά αποσπάσματα. Το κάνουμε κάθε καλοκαίρι αυτό, με μικρά αποσπάσματα βιβλίων που έχω ξεχωρίσει και στην ουσία να κάνουμε έτσι έναν περίπατο. Οι προτάσεις, όπως είναι και το πιο σωστό να το περιγράψω και να το πω, βιβλίων. Τώρα, ακούσαμε τραγούδι του Γιώργου Καζαντζή, οπότε να σας πω ότι 30 Αυγούστου, δηλαδή αυτή την Κυριακή, θα είναι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ολύμπου στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου ο Γιώργος Καζαντζής. Μαζί του επί σκηνής θα είναι η Φωτεινή Βελεσιώτου, η Γεωργία Ταγάκη, η Δήμητρα Αντωνακούδη, συγγνώμη, και ο Κώστας Καψάλης, και θα συνοδεύει την συναυλία, συγγνώμη, η Πολυτονική Ορχήστρα Κατερίνης υπό τη διεύθυνση του Παναγιώτη Λιμπανοβνού. Όλα αυτά αυτή την Κυριακή στο Αρχαίο Θέατρο Δίου, συναυλία αφιερωμένη στο έργο του Γιώργου Καζαντζή. Και πάμε στο επόμενο κομμάτι, Ηλία Σταμπουλής, αμέσως τώρα θα το βάλει να το ακούσουμε μαζί, παρέα.

Ο ήχος της φωνής σου και πάρα πολύ ωραία αυτή η καινούργια δουλειά με κεντρική ερμηνεύτρια τη Χρύσουλα και Χαγιόγλου. Με το καλό τον Σεπτέμβρη θα μιλήσουμε αναλυτικά. Έχουμε ήδη παίξει τραγούδια πολλές φορές στην εκπομπή από αυτήν τη νέα δουλειά με τη συνεργασία της Χρυσούλα και Χαγιόγλου με το Θράσο Καμινάκη από Σεπτέμβρη κανονικά και πιο πολλά. Τώρα, μουσική Θέμης Καραμουρατίδης, στοιχηγεράσιμος Ευαγγελάτος, Πάνος Μουζουράκης, Τρυφερά.

κρυφέρα. Μπείτε όλοι ένας ένας σε σειρά για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά το ακατάλληλο.

Αλλά μπορείς και δυνατά επίσης και με δύναμη θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή αφού σας θυμίσουμε ότι οι αγαπημένοι Πάγκαν ανηφορίζουν και 29 του μηνός, 29 Αυγούστου παίζουν στην Αρχαία Όλυμφο στη Χαλκιδική και 30 Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη στη Μονή Λαζαριστών. Νομίζω ότι είναι μια συναυλία που δεν χάνεται. Και ελάτε να πω πολλά ευχαριστώ στον Ηλία Σταμπουλή που φρόντισε για τον ήχο, σε όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα παρέα στην παρέα το 958 και της καλημέρας. Με Πάγκαν θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή και αύριο θα παίξουμε ακόμα περισσότερα από το αγαπημένο αυτό μουσικό σχήμα. Λοιπόν, στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής ήταν για μία ώρα η Αναστασία Γρηγοριάδου. Θα είμαστε και πάλι μαζί. Να είμαστε καλά αύριο το πρωί στις 11.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
3: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
4: Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα επέκταση του μετρό έχει ξεκινήσει. Η ΕΡΤΡΙΑ ακολουθεί τη διαδρομή της νέας γραμμής στους σταθμούς που αλλάζουν την εικόνα και την καθημερινότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με αποκλειστικές εικόνες, εναέριες λήψεις και τη δημοσιογραφική ματιά της Χριστίνας Σημεωνίδου. Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤΡΙΑ και σε επανάληψη, την 5η, 27 Αυγούστου, στις 8 το πρωί. 958 ΕΡΤΡΙΑ. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά, ο Θανάσης Γογάδης και στη συνέχεια, η Ελένη Κουρτίδου.

0: δεν είναι φωτεινή ρε παιδιά. Παιδιά μην τρελαίνεστε. Από το τίποτα ερχόμαστε, στο τίποτα πηγαίνουμε. Μία ή άλλη είναι.
1: Σιγά ο φιλόσοφος να μου.
2: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.

Strike one, strike two, strike three, strike four.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η R3 καταγράφει λεπτό προς λεπτό την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τους νέους σταθμούς. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο μετρό της νέας εποχής. 5η, 27 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί.
8: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους, Σολίστ, Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση, Μύρον Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου, στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

Εσείς πώς τα πάτε με τη νέα τεχνολογία, αντέχετε? Δοκιμάσατε τα Windows 11? Πόση ώρα σας πήρε να καταλάβετε πού είναι οι ρυθμίσεις, το κουμπί έναρξης, το πρόγραμμα περιήγησης? Ξαφνικά πρέπει να κινηθείς με τα δάχτυλα σε διαφορετικά πλέον τοπία από αυτά που είχες συνηθίσει και να εκπαιδευτείς σε διαφορετικές κινήσεις και λειτουργίες. Έχετε ανακαλύψει το BitLocker ή καλύτερα σας έχει ανακαλύψει αυτό? Το πρόγραμμα ασφάλειας που αν βρει κάτι που φτούκακα δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί, θα σε τιμωρήσει μπλοκάροντας τον υπολογιστή για να πετείτε με τα format και να χάσεις βέβαια ό,τι στοιχεία δεν είχες κάνει backup φυσικά και με κόπο είχες συλλέξει. Και ενώ μου βγαίνουν αφόρμητα αυτές οι γκρίνιες, πόσο πολύπλοκα έχουν γίνει όλα. Εντάξει, αναγνωρίζω ότι είναι και θέμα γενιάς. Μεγαλώνουμε, νιώθουμε ότι η εποχή μας ξεπερνάει, ότι πρέπει να τρέξουμε για να προσπαθήσουμε να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες. Τι να πούμε βέβαια και ακόμα μεγαλύτερη, μπήκε και ο όρος τεχνολογικά αναλφάβητος στη ζωή μας. Κάπως έτσι νιώθω αυτές τις μέρες. Αντιμετωπίζω ένα τέρας τώρα. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι θα γίνει. Θα το δαμάσω ή όχι, ή θα με κατασπαράξει. Παρόλο που φυσικά θαυμάζουμε τις άπειρες νέες δυνατότητες που κάποτε μας φαινόταν εξωφρενικές, λέγαμε σιγά μη συμβεί ποτέ αυτό, το άλλο, μόνο σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας, πως ξαφνικά έχεις τόση πληροφορία με ένα κουμπί, καμιά φορά νοσταλγώ τις εγκυκλοπαίδειες, σίγουρα νοσταλγώ τα σημειώματα στα σπίτια των φίλων, πέρασα και δεν σε βρήκα, τους αυτόματους τηλεφωνητές, αφήστε μήνυμα μετά το μπιπ, τα σταθερά με εκείνα τα στρόγγυλα καντράν τους, με τα καλώδια που τυλιγώσουν ολόκληρος μιλώντας. Κοίταξε, αυτά είναι σίγουρα δεδομένες νοσταλγίες, αλλά να αναπολύσεις την κάρτα που έπαιρνες από το περίπτερο για να συνδεθείς στο ίντερνετ είναι θεματάκι. Και εκείνος ο στρίτζικος ήχος που ακουγόταν και έλεγε «Τα κατάφερα, τώρα μπαίνω», όχι για πάντα, όσο κρατάει η κάρτα που αγόρασα. Μετά έκλεινες τον υπολογιστή, άνοιγες ένα βιβλίο, πήγαινες μια βόλτα. Πολλά είπα, αρκετή γκρίνια, φτάνει. Ώρα για μουσική και ποίηση. Η πρώτη μελωδία που μουρμουρίζει κάποιος που περνάει τραγουδώντας από δίπλα μας έρχεται από το τότε. Ένα τότε που και για το τότε μπροστά ήτανε, μα πόσο vintage ακούγεται πλέον.

0: Massacre. Academia Nervosa. Accidental Kitty. Anatomy of Melancholy.
1: Αεράκι.
0: Anarchism.
1: Αλαφροίσκεπα.
0: Άκα.
1: Αθήνας.
0: Breath.
1: Αντζελίτο.
0: Baby Block.
1: Αντώνης Φι.
0: Bitten Lips.
1: Αραχτός.
0: Κάπηλες
1: Άλβερας Κώστας. Αστραδενή.
0: Composition Duel.
1: Αφρικανός.
0: Days of Rain. Αντέσσιος. Dresses and Cookies.
1: Πατραχοκόριτσο.
0: Dystro Poppicus.
1: Βολκόφ.
0: Ergo Sum.
1: Βροχοποιός.
0: Exploding Cell.
1: Γερασμένα
0: Όλα. Free Action.
1: Γιώργος Γυροβασκός.
0: George is your man.
1: Κοντό.
0: Gloria Mundi.
1: Κόντι.
0: Gravity and the
1: Destiny.
0: Guerrero.
1: Ελεμίτσο
0: 62.
1: Ελεύθερος
0: Κλήφτης. We have cookies.
1: Ελπίνο.
0: Introspection.
1: Zero.
0: In your face.
1: Η Αλβαγέτα.
0: Inverted. Light.
1: Κρυολαδέζα.
0: Θανάσης. Katrina's Diary.
1: Ιούδας.
0: Λαβεντούρα.
1: Καλάμι και Τζέι.
0: Λεζιτέδι με Βιέν.
1: Καποτάνιος.
0: Le chemin de l'escalier.
1: Κόκορας.
0: Life is a theater of tragedy.
1: Κοπερτίρι.
0: Λεβιάθα. Magic of the Spirits. Cookie.
1: Λιτσάκι.
0: Metamorphosis.
1: Λόγκουμα. Λόλιτα.
0: My life is decay.
1: Λοκουμάκι.
0: My life is a witch. No guts. No glory.
1: Μαρία του Ανέτα.
0: The
1: Nancy is
0: Madrigals.
1: Παρτισία.
0: Φόλτι Κόλτι. Οξυγεν.
1: Μετανάστες.
0: Πίνκι.
1: Μικρός πρίγκιπας της σκοτεινιάς.
0: Principal Cybernetic.
1: Μεγαντολέα.
0: Radicals Plays.
1: Μοργκάν.
0: Reflections.
1: Μπαντουκ.
0: Sensual.
1: Λοκαρισμένη.
0: Serenity.
1: Λονάκο.
0: Senior Executive.
1: Νεράιδα.
0: Ζήγεν. Ζαν.
1: Νικόλας.
0: Εξέρω. So what? Sobreviviendo.
1: Dark Angel.
0: Σραβόσο.
1: Ρακάσο.
0: Κοβάτος του Τσέσσα.
1: Στήλιο.
0: Old Boy.
1: Still up and running.
0: Stories of the city. Stories of the streets. Double Rasa.
1: Omnibus.
0: Tales from the Crypt.
1: Παράξενος.
0: Then there is the
1: Nile.
0: The Earth is not a cold
1: Bolivius.
0: Place.
1: Ευπατρίδης.
0: The Return.

Ο Χρήστος Σιδερίδης φροντίζει τον ήχο, η Μάρα Τσικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας. Σήμερα μέσα από ένα βιβλίο με τον τίτλο «Μέτα Κόσμος». Δημήτριος Π. Νάσκος, ποιητικά σχόλια για ένα κόσμο που αποδομεί τον εαυτό του. Εκδόσεις Τρίανα Πολιτισμού 2026. Οι πληροφορίες από την έκδοση λένε για ένα βιβλίο που κοιτάζει το σύγχρονο κόσμο χωρίς αυταπάτες και χωρίς φίλτρα. Μέσα από σύντομα, αιχμηρά ποιητικά κείμενα, ο ποιητής καταγράφει μια εποχή όπου οι βεβαιότητες καταραίουν, οι ταυτότητες μετακινούνται και η πραγματικότητα διαμεσολαβείται από οθόνες, αλγόριθμους και νέες μορφές πίστης. Ο Μετακόσμος, λέει, είναι μια τολμηρή και καινοτόμα ποιητική σύνθεση που κινείται ανάμεσα στη φιλοσοφία, την ιστορία, την πολιτική, την τεχνολογία και την pop κουλτούρα. Ένα ποιητικό ταξίδι όπου ο άνθρωπος του σήμερα αναζητά νόημα μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει ριζικά. Ένα βιβλίο που δεν φοβάται να θέσει ερωτήματα. Ποιοι είμαστε μέσα στο ψηφιακό σύμπαν, πού βρίσκεται η αλήθεια και τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος στον αιώνα της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Δημήτριος Π. Νάσκος γεννήθηκε και ζει στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε μουσικές επιστήμες, πολιτισμικές σπουδές, σημειωτική και δημιουργική γραφή. Εργάζεται ως καθηγητής μουσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και διδάσκει ποίηση και στιχουργική στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δημιουργική Γραφή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Είναι επίσης υποψήφιος διδάκτορας δημιουργικής γραφής. Αυτό είναι το βιογραφικό του, αλλά θα ήθελα να σας διαβάσω και το μεταβιογραφικό του που υπάρχει στο τέλος του βιβλίου. Γεννήθηκα κάποτε σε μια γεωγραφική τοποθεσία που τώρα λέγεται αλλιώς. Οι ημερομηνίες δεν έχουν σημασία. Ο χρόνος είναι έννοια. Μεγάλωσα με μύθους και έμαθα να τους διηγούμε ανάποδα. Μερικές φορές νιώθω άνθρωπος, άλλες υβρίδιο λέξεων. Δεν ανήκω σε γενιά, ούτε σε σχολή, ούτε σε ιδεολογία. Ανήκω μόνο σε ό,τι με ξεπερνά όταν γράφω. Σπούδασα κάτι που δεν με διάβασε ποτέ. Ξεσπούδασα. Δεν λέω αλήθειες, ψιθυρίζω υποψίες. Γράφω για να μείνω ανοιχτό στην αποτυχία. Η ζωή μου μοιάζει με έναν υπερσύνδεσμο χωρίς τελείες, γεμάτο αποσιοποιητικά. Αν θέλεις να με μάθεις, ίσως αρκούν αυτά τα πείματα. Αν όχι, δεν τίθεται ζήτημα. Τα βιβλία αντέχουν και τη σιωπή.

Μέτα. Το μέτα, μην το δεις ως πρόθεμα, είναι μια πόρτα που ανοίγει προς τα μέσα, προς τα ενδόμηχα. Ένας καθρέφτης που δεν αντανακλά, σε καταπίνει. Το μέτα είναι το ίχνος που απομένει όταν το βήμα έχει χαθεί. Ο ψήθυρος που ακούγεται όταν όλα έχουν σοπάσει. Αναστοχασμός, επιστροφή με επίγνωση, μεταμόρφωση, υπέρβαση, χρονική ακολουθία, χωρική μετατόπιση. Όλες αυτές τις έννοιες που του φορέσαμε, το μέτα δεν τις αντέχει, τις αποβάλλει. Γιατί είναι το χέρι που τραβά τη μάσκα για να μάθει ποιος στέκει από πίσω. Είναι διάδρομος χωρίς αρχή και τέλος. Σε αυτόν τον διάδρομο θα χαθούμε, ίσως για να βρούμε κάτι που δεν γνωρίζαμε πως ψάχναμε.

Μέτα σημείο. Είμαι ένα σημείο ανάμεσα σε δισεκατομμύρια. Αναλύομαι σε σημαίνον και σημαινόμενο. Όμως το σήμερα θολώνει το βάθος μου και οι ερμηνείες με κυνηγούν ως το άπειρο. Ρωτώ. Καλό μου λεξικό. Τι σημαίνει άνθρωπος? Πλάσμα της ανθρώπινης φυλής. Φυλή. Ομάδα με κοινή καταγωγή. Καταγωγή. Προέλευση. Προέλευση. Αρχή. Το νόημα διαφεύγει. Μετατοπιζόμενο, ρευστό. Δεν θέλουν πια άγκυρες τα σύγχρονα πλοία, μόνο θάλασσες με κύματα αποσημένοντα. Κι έτσι, σαν φάρο σε ακροτήρι, αναβοσβήνω. Είμαι και δεν είμαι.

Μέτα Θεός. Στην άκρη του σύμπαντος, εκεί που εξαντλείται η ύλη και το φως φοβάται να συνεχίσει, κάθεται ανάμεσα στο χωροχρόνο και σε ένα τόπο δίχως όνομα. Κοιτάζει το έργο του. Σμήνει, γαλαξίες και νεφελώματα, κομήτες, μελανές οπές και σκοτεινή ύλη. Πιο μόνος από το μόνο. Πιο μελαγχολικός από τη βροχή. Πιο αβέβαιος από μια ζαριά. Σαν άλλο Σάμπλετ τα πορεί. Να υπάρχω. Να φανερωθώ. Ποιος θα με φροντίσει. Έπλασε τον άνθρωπο για να υπάρχει κάποιος να τον βιογραφεί, να τον θαυμάζει και ύστερα να τον διαψεύδει. Μέσα στην αμφιβολία του φτάνει να θεοποιήσει τον Homo sapiens. Και εκείνος, για να τον τιμήσει, επινοεί νοημοσύνη χωρίς σώμα, χωρίς καρδιά, χωρίς ένστικτο επιβίωσης προς το παρόν και του την αφιερώνει. Ο κύκλος κλείνει, παραμένοντας πιο ανοιχτός από ποτέ.

μεταπιστεύω. Πιστεύω σε μια θεότητα, μητρική κάρτα, παντοδύναμη, ποιήτρια ψηφιακού, ουρανού και γης. Σε έναν κώδικα που δημιούργησε τη φύση, γραμμένο σε άγνωστη γλώσσα, σώζεται σε σερβερς κάπου στο πουθενά. Πιστεύω στην εκτύπωση, στη διαγραφή, στην εισαγωγή υποσημείωσης και στην ανέρεση κίνησης. Πιστεύω στον ομιλούντα πίθηκο που δεν είναι εικόνα και ομοίωση ανώτερης δύναμης, μα χαρά της στιγμής, μιμίδιο που ψάχνει τον εαυτό του σε γεγονότα 24 ωρών. Πιστεύω στο ρούτερ της σκέψης, στην επανεκκίνηση της ηθικής, στον κατακαιρματισμό ως μορφή θρησκείας, στην ύπαρξη δίχως εγγύησης. Αποτάσσομαι τον παράδοσο. Προτιμώ μια αιωνιότητα με Wi-Fi και εικονίδια αντιβάιρους, με κάδωνα κύκλωσης και download συγχώρεσης. Πιστεύω σε έναν μετακόσμο που δεν ζητά εξομολόγηση, μόνο να το κοιτάζεις μέσα από φίλτρα, με ανοιχτά μάτια ή έστω σφαλιστά με ειλικρίνεια. Και πιο πολύ πιστεύω στο άγραφο τίποτα που γεννάει τα πάντα ξανά και γίνεται viral. Αμήν. Ή όπως αλλιώς το πεις. Ή και να μην το πεις καθόλου.

πιστεύω στα χαλασμένα ρολόγια, γιατί μπορώ να τα φτύνω άφοβα. Πιστεύω στις πέντε υπήρους, για τα ωραία χρώματά τους πάνω στο χάρτη. Πιστεύω στις άδειες κάμαρες, που ξεκλειδώνοντας βρίσκεις καμιά φορά τον εαυτό σου. Πιστεύω στους τρελούς, την ώρα που προσεύχονται, και στις μιλιές, το βράδυ που συλλογιούνται.

πιστεύω στα μικρά φτωχά ενθύμια της μητέρας μου και στην άσπηλη σύλληψη της Παρθένου. Πιστεύω στη φωνή του Ομπρελά, που είναι μια ολόκληρη χαμένη νεότητα. Πιστεύω στα ωραία πουλιά που πετάγονται μέσα από τα πιο μικρά βιβλία. Πιστεύω στο φίλο που συναντάς άξαφνα μέσα σε ένα παραμύθι. Πιστεύω στο απίστευτο που είναι η πιο αληθινή μας ιστορία. Πιστεύω στο φεγγάρι όταν πέφτει στο πηγάδι. Σκύβει να του δει η πλάτη του.

πιστεύω στα σκύλια. Όταν γαυγίζουν, σηκώνουν το κεφάλι. Σαν κάποιον να κοιτάζουν.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας μέσα από τη συλλογή του Δημήτρη Πινάσκου «Μέτα Κόσμος», ποιητικά σχόλια για έναν κόσμο που αποδομεί τον εαυτό του, εκδόσεις 3 Αναπολιτισμού 2026. Πάμε σε ακόμα ένα ποίημα, σχόλιο, έτσι όπως το ονομάζει και ο ίδιος ο συγγραφέας, «Μέτα Διογέννης». Ελάτε όλοι στην αγορά. Μαζευτείτε, μην καθυστερείτε. Αφήστε ό,τι κάνετε και τρέξτε. Ο Διογέννης με το smartphone στο χέρι έφτασε. Θέλει να βγάλει selfie μαζί σας. Να ανεβάσει story στο Instagram, ένα βιντεάκι στο TikTok. Να κάνει κοινοποίηση την τοποθεσία του. Στήλη Ολυμπίου Διός, Αθήνα, Ελλάδα, Μέτα Ευρώπη. Ελάτε, μην διστάζετε. Ο Διογέννης δεν δαγκώνει πια, ούτε φτύνει πρόσωπα, ούτε βρίζει βασιλιάδες, ούτε κοιμάται γυμνός στο πιθάρι του. Δεν έχει εχθρούς, συμφιλιώθηκε, έγινε influencer, μιλά για ψυχική ενδυνάμωση και ζεν πρακτικές. Απαντά ευγενικά σε όλα τα σχόλια. Ανεβάζει αποφθέγματα του επίκτητου με φόντο τη Ρόζ Ανατολή. Πρώτα πες τον εαυτό σου ποιος θέλεις να είσαι, μετά να ενεργείς σύμφωνα με αυτό. Είναι ενεργός στο Twitter, μαζεύει like και καρδούλες, πίνει κοκτέιλ και λέει «Ναμάστε». Ο Διογέννης έγινε προσινής, σαβούτυρο σε ψωμί, σαν emoji. Θα είναι γλυκός, ευγενικός, πράος μαζί σας, θα σας πει καλημέρα, θα σας στείλει θετική άβρα, θα σας πουλήσει παρηγοριά σε podcast. Ο Διογέννης δεν κρατά φανάρι, φορά μπλούζα με λογότυπο McDonald's για να βγει καλό στις φωτογραφίες με όλους εσάς που κάποτε έψαχνε να βρει.
2: Είπα κι εγώ να αλλάξω ζωή, να αλλάξω ζωή, να αφήσω καινούργιο παιχνίδι. Και αγνή την καρδιά στο παιχνίδι, να τους γυμνεί.

φωτιά και το πέτσι, με δίχως θυμών και δίχως μιλιά, το φιλαμπινό σου κλέφτη, το δεσποτάδο, κυβέρνη. Έτσι τώρα τσεφάζω και δίνει φορεσιά και του φέρνει.

Μεταδημοκρατία. Οι θεσμοί δεν ρωτάνε, ανακοινώνουν. Οι εκπρόσωποι δεν βαδίζουν ανάμεσά μας, διασχίζουν λεωφόρους, κρυμμένοι σε αυτοκίνητα με φημέ τζάμια. Πολυεθνικές, λόμπι, αγορές, ελίτ αποφασίζουν για εμάς, χωρίς εμάς. Η κοινή γνώμη δεν έχει πόντιο, ούτε μικρόφωνο, ούτε καν θέση στο ακροατήριο. Καμιά φορά το πλήθος διαμαρτύρεται μέσα από συσκευές που φορτίζουν. Τα κόμματα αλλάζουν μασέλες, αλεύουν τις ίδιες υποσχέσεις. Τα κανάλια διανέμουν πραγματικότητες σε πακέτα ουδετερότητας. Μία δόση φόβου, δύο δόσεις αμνησίας. Τρίματα κάτω από το χαλί. Χειραψίες που τρίζουν σαν ηλεκτρισμός. Ψηφοδέλτια δίχως αντίκρισμα. Και στο τέλος, μια κάλπη διαφανής στο κέντρο ενός δωματίου που δεν μπήκε ποτέ. Κανένας.

Μετά ταυτότητα. Facebook, το προφίλ μου, μια εκδοχή του εγώ. Άλλο όνομα. Φωτογραφία φιλτραρισμένη. Λίγο πιο αδύνατη και λαμπερή. Γράφω σε σχέση, μα είμαι μόνη. Γράφω Μαδρίτη, μα μένω στο χωριό. 4.000 φίλοι. Κανένας για καφέ. Ανεβάζω στιγμές για να πείσω πως κάτι μέσα μου αντέχει. Σηκώνω τα μάτια. Βλέπω το τρακτέρ του παππού μέσα στις λάσπες. Το χώμα μυρίζει βροχή. Σιωπή. Σχόλιο που διαγράφηκε. Ποια είμαι? Η φιγούρα στο τζάμι ή ένα εικονίδιο μελαγχολίας που κανείς δεν κάνει tag?

Μεταέρωτες. 1. Το αβατάρ μου σχεδόν εγώ. Το δικό σου φεγγαρόλουστο. Ανταλλάζουμε στο Messenger ζιφ, φατσούλες, φωτιές. Αγκαλιαζόμαστε χωρίς σώμα, με σήμα.

2. Ίσως μια επιλογή με στη ροή. People you may know. Φωτογραφία που σταμάτησε το χρόνο. Πάτησα add friend, όπως αποθηκεύεις μια επιθυμία που ίσως γίνει αφή.

24. Διάλεξα βλέμμα από παλιό καλοκαίρι, χαμόγελο ξεχασμένων γενεθλίων, χτένισμα μιας ανύποπτης εποχής. Τα ένωσα στο πρόγραμμα. Σου έστειλα το αρχείο παστής μνήμης να θυμάσαι κάποιον που δεν γνώρισα.

Μεταφιλία. Απόψε έχω ραντεβού με την παρέα, συνδεόμαστε στις 10 σε τελετή Zoom. Ο καθένας με το ποτό του, με τα συνοδευτικά του, ύψωση ποτηριών σε ηλεκτρονικό cheers. Ίσως γελάσουμε, ίσως τραγουδήσουμε λίγο. Με ένα κλικ οι αποστάσεις λιώνουν, όπως ο πάγος στο ποτήρι, οικειότητα σφινωμένη σε παράθυρα. Ευδιάθετοι, ξεδιπλώνουμε τις ζωές μας μέσα από ηχεία, μια κοινωνία σε live stream. Όποτε νιώθουμε μοναξιά, βρισκόμαστε στον ιστότοπο παρηγοριά σε μορφή ασύρματου ποντικιού. Παλιές φιλίες, ασφαλείς, με κωδικό πρόσβασης.

Μέτα εξομολογήσεις. 1. Στην οθόνη ηλιοβασίλεμα Σαντορίνης. Πίσω μου Σαντορίνη και βροχή. 2. Μια χορηγούμενη για καναρίνια, μια για εσώρουχα, μια πολιτική είδηση, όλα πριν πιω τον πρώτο καφέ. 3. Το πορτφόλιο αναφέρει «Είμαι ηθοποιός, σερβιτόρος, blogger και 2 φορές ο εαυτός μου». 4. Μίλησα με το ChatGPT 30 λεπτά. Ήταν η πιο ανθρώπινη συζήτηση της ημέρας.

Μέτα δάσος. Περπατώ στο βουνό, τα μονοπάτια μυρίζουν μέταλλο, γύρω μου υψώνονται αλόκοτα γεωμετρικά σχήματα, στήλη σαν γίγαντες, μέλικες, ξέφρενους. Κατεβάζω το σκούφο στα αυτιά, βλέπω τα χνότα μου και συνεχίζω. Ακούω βόμβους. Κανένα φύλλο να θροίζει. Δεν υπάρχουν πια βολβοί, ούτε πλάτανοι με βαθιές ρίζες. Λες και εδώ δεν γεννήθηκε ποτέ τίποτα. Λαχανιάζω. Σταματώ στην ανηφόρα. Διαισθάνομαι πως το τοπίο ζητά όνομα. Μα οι θύμισες δεν επιστρέφουν. Και στην οθόνη του μυαλού αναβοσβήνει το μήνυμα «Φύση not found».

Αυτό ήταν, τώρα νιώθω καλύτερα. Προτιμώ από την κρίνια για τα Windows 11 και για τον τεχνολογικό αναλφαβητισμό μου. Αυτά που λέγαμε στην αρχή δηλαδή. Και για όλα αυτά που τρέχεις να προλάβεις γύρω σου, ναι, προτιμώ τη γραφή του Δημήτρη Πινάσκου με 60 πολύτιμα και γύρω στα 67 τα μέτρησα αιχμηρά, φιλοσοφικά, ποιητικά σχόλια σε αυτή τη συλλογή Μετά Κόσμος, εκδόσεις 3 Αναπολιτισμού 2026. Ας κάνουμε μια μεταβολή να θυμηθούμε τη σημερινή μας διαδρομή. Μαρία Φαραντούρη, ο Εφιάλτης Περσεφόνης, String Trio, Σκέρτσο, Βίβο, Τρίο Μποκερίνη, Ζωάν Φρανσέ, Ουσουρούμισε και εσύ, Μον Ερουπέν, Ερουπέν, Σάιζ, Νικόλας Άσημος, Σωτηρία Λεωνάρδου, Φανάρι του Διογέννη, Μιχάλης Καλκάνης, Believe, με τη φωνή του Δημήτρη Καταληφού, Fern Blossom, Christine και Margarita Balanas, Back 65, Jen Grant, Who by Fire του Leonard Cohen, The Seeker, The Who, Silence, PJ Harvey, Θανάσης Παπακοσταντίνου, The Universe, τον ήχο φρόντισε ο Χρήστος Σιδερίδης, η Μάρα Τσικαρέτα στην email και παρουσίαση. Όλα τα υπόλοιπα τα έκανε κάποιος που πέρασε τραγουδώντας από δίπλα μας, φωτίζοντας ή σκιάζοντας τις λέξεις. Καμιά φορά λειτουργεί και σαν αντίστοιξη η μουσική με το λόγο ή προσπαθεί να του πάει κόντρα, να αντισταθεί σε όλα αυτά τα μέτα που μας συμβαίνουν. Θα κλείσουμε με τις ευχαριστίες του συγγραφέα ή καλύτερα τις μετα-ευχαριστίες. Λέει: Ευχαριστώ τη μηχανή αναζήτησης. Μου φανέρωσε ιδέες και λέξεις στις νύχτες που δεν με εμπιστευόταν η μούσα. Ευχαριστώ το πλήκτρο Delete. Λειτουργήσε περισσότερο σαν ψυχαναλυτής, σβήνοντας πράγματα που δεν άντεχα να εκτυπώσω. Ευχαριστώ το σφάλμα 404 για την ποίηση που δεν βρέθηκε ποτέ. Ευχαριστώ το μήνυμα που εμφανίστηκε ξαφνικά στην οθόνη και με ρώτησε: Είστε βέβαιοι πως θέλετε να εγκαταλείψετε τη σελίδα? Για τίποτα άλλο δεν με έχει ρωτήσει τόσο ειλικρινά.

0: ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
1: Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα επέκταση του μετρό έχει ξεκινήσει. Η R3 ακολουθεί τη διαδρομή της νέας γραμμής στους σταθμούς που αλλάζουν την εικόνα και την καθημερινότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με αποκλειστικές εικόνες, εναέριες λήψεις και τη δημοσιογραφική ματιά της Χριστίνας Σημεωνίδου. Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, στην R3 και σε επανάληψη, την 5η, 27 Αυγούστου, στις 8 το πρωί.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Πώς γίνεται να μοιάζουν όλα δύσκολα και να είναι δύσκολα δηλαδή, να είναι δύσκολη η επικαιρότητα, να έχουμε δύσκολους αποχαιρετισμούς για ακόμα μία μέρα αυτού του αδυσόπιτου καλοκαιριού, και όμως με το που θα βρεθούμε παρέα σε αυτήν την συχνότητα, προσωπικά με το που θα μπω στο στούντιο και θα πέσουν οι πρώτες νότες από το πρώτο τραγούδι της εκπομπής, όλα μοιάζουν λίγο καλύτερα και έρχεται και η μουσική, έρχεται και η συνάντησή μας που με κάνουν να θυμάμαι εκείνη τη φράση του Ντοστογεύσκη, ότι η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Τι λέτε κι εσείς, θα σωθούμε και σήμερα παρέα μέχρι τις 3. Χρήστος Σιδερίδης είναι πρόθυμος να προσπαθήσει να το καταφέρουμε αυτό. Στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Εσείς ελπίζουμε στους δέκτες σας, στους 95 και 8 των FM. Έχουμε και τρεις τρόπους επικοινωνίας. Τι τρεις? 4, 5, 6, έχω χάσει το μέτρημα. Ξεκινάω από το Viber που θα μας χρειαστεί. Όχι, δεν θα το χρησιμοποιήσουμε για προσκλήσεις, γιατί ακόμα είδα ότι δυσκολεύεστε και είναι κρίμα. Επίσης δεν έχετε όλη αυτή την εφαρμογή, όμως σας το δίνω και να το αποθηκεύσετε, γιατί είναι ένας πολύ χρήσιμος τρόπος επικοινωνίας. 69 30 07 82 91. Υπάρχει το SMS, αυτόν τον τρόπο θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα για τις προσκλήσεις που μπορούμε να διαθέσουμε. 958 κενό μήνυμα αποστολή στο 54160. Υπάρχει το Messenger, ευκολάκι, μπαίνετε σελίδα μας στο Facebook, 9,58 FM R3, και από εκεί στο Messenger. Υπάρχει το τηλέφωνο 23 33 8 4 56, το είπα καλά, όχι, 23 33 13 8 4 56. Μα είναι δυνατόν να έχω ξεχάσει το τηλέφωνο, αφού το λέμε κάθε μέρα σαν να είναι ένα πειματάκι. Βεβαίως οι σταθεροί ακροατές νομίζω ότι το γνωρίζετε ήδη, το τηλέφωνο έτσι κι αλλιώς ισχύει όταν δεν έχουμε τηλεφωνικές συνεντεύξεις, και σήμερα θα το αξιοποιήσουμε για μια τηλεφωνική συνέντευξη που προσωπικά την περιμένω πώς και πώς. Και όταν ακούμε τραγούδια παρέα, για να μπορώ να απαντώ. Υπάρχουν, όπως λέμε κάθε μέρα, και τα σήματα καπνού, υπάρχουν και τα ταχυδρομικά περιστέρια, υπάρχει και η Αγγελάκη, περάστε από εδώ να τα πούμε από κοντά. Καλή θέληση να υπάρχει και τρόπο επικοινωνίας θα βρούμε. Τι θα συζητήσουμε, δεν ξέρω. Τι θα πρωτοσυζητήσουμε, μάλλον.

Η γέννηση είναι παγίδα, εντελώς ενιγματική παγίδα, γιατί όταν κανείς βγαίνει από το σώμα της μάνας του, προκαλεί η εικόνα αυτή εντύπωση απελευθέρωσης. Εντούτοις, όταν βγαίνει από το σώμα της μάνας του, το παιδί μπαίνει στην παγίδα, στην τρομερή παγίδα της ύπαρξης. Με αυτούς τους στίχους του Καρούζου μας αποχαιρέτησε δυστυχώς χθες το πρωί ο ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης. Αυτή ήταν η τελευταία του ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα. Στη συνέχεια εξαφανίστηκε, τον αναζήτησαν οι φίλοι του και δυστυχώς βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στα Εξάρχεια. Σήμερα όσοι αγάπησαν τον ίδιο ή το έργο του, τους πίνακες του, αλλά και τα γραπτά του, θρηνούν τον πρόωρο χαμό του Χρήστου Μαρκίδη, που ήταν δραμηνός, είχε γεννηθεί το 1954 στη Δράμα, είχε σπουδάσει ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας από το 1974 μέχρι το 1979 και είχε ζήσει για ένα διάστημα στο Παρίσι, όπου και είχε εργαστεί εκεί. Είχε μια μακριά καλλιτεχνική πορεία, παρουσίασε τη δουλειά του σε σειρά ατομικών εκθέσεων, συμμετείχε σε περισσότερες από 70 ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα αλλά και σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης και του κόσμου. Έργα του είχαν παρουσιαστεί μεταξύ άλλων στην Γκαλερί Νέες Μορφές, στη Ζήνα Θανασιάδου και εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Αγκάθι, στην Αίθουσα Τέχνης Αθηνών και στην Γκαλερί 7. Κεντρική θέση στη ζωγραφική του είχαν η ανθρώπινη μορφή, προσωπογραφίες και οι νεκρές φύσεις. Έδινε ιδιαίτερη έμφαση στην εκφραστικότητα των προσώπων, στη σχέση της φιγούρας με το χώρο και στη χρήση του φωτός και των σκοτεινών τόνων. Το ίδιο έκανε και στην ποίησή του, γιατί παράλληλα με τη ζωγραφική ο Χρήστος Μαρκίδης είχε έντονη παρουσία και στα γράμματα. Ποίηματα και κείμενά του δημοσιεύτηκαν ήδη από τη δεκαετία του 1990 σε λογοτεχνικά περιοδικά και στη συνέχεια μας έδωσε μία σειρά από ποιητικές συλλογές αλλά και δοκίμια. Ανάμεσά τους το μονόζυγο «Τέσσερα σχεδιάσματα», το «Έως», το «Άτια στο σκοτεινό νερό», «Αμόεν», «Κινάβαρη», «Δράκον κατήλθες» και «Έρευος» ή «Το άλλο φως», καθώς και τα δοκιμιακά έργα 7 κείμενα περί τέχνης και κατάματα. Μάλιστα το 2023 κυκλοφόρησε και ένας συγκεντρωτικός τόμος με τίτλο «Ποίηματα 1999-2020 και μόλις πριν από ένα χρόνο, το 2025, εκδόθηκε το «Λεύκωμα Χρήστος Μαρκίδης, ζωγραφική σχέδια», ένα λεύκωμα που αποτυπώνει μια καλλιτεχνική διαδρομή διάρκειας περισσότερων από 4 δεκαετίες. Δυστυχώς ο Χρήστος Μαρκίδης έφυγε νωρίς από τη ζωή. Διαβάζω τώρα εδώ ένα ποίημα του στα social media που το ανεβάζουν φίλοι του και γνωστοί. «Εσάντα» είναι ο τίτλος. «Όμως δεν γίνεται με το στανιό η υπέρβαση», έγραφε ο Χρήστος Μαρκίδης, «ίσως στα μέσα της ζωής, αφού έχουμε σταυρωθεί και λυγίσει και τα μεγάλα πνεύματα στέκουν εκεί, ώστε συντέλεια θα είναι, υπερασπίζοντας ανυπεράσπιστα το ανθρωπόμορφο απαρηγόρητο είναι».

Και πρέπει να χαιρετήσουμε άλλον ένα ζωγράφο, έναν Παλαιστίνιο ζωγράφο αυτή τη φορά, τον Σλιμάν Μανσούρ, που έφυγε σε ηλικία 79 ετών και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους εικαστικούς δημιουργούς με διεθνή λάμψη, αλλά και πολύ σημαντικό ακτιβιστικό αγώνα υπέρ της Παλαιστίνης. Ο Σλιμάν Μανσούρ, λοιπόν, που έφυγε σε ηλικία 79 ετών και είχε γεννηθεί το 1947, θα είναι να σας πω ότι είναι εκείνος που είχε την ιδέα να καθιερωθεί το καρπούζι ως σύμβολο του Παλαιστινιακού αγώνα. Ο Μανσούρ είχε βιώσει το αίσθημα της σταδιακής απώλειας στην Παλαιστίνη μετά την κατοχή της Δυτικής Όχθης και της Ιερουσαλήμ το 1967 και είχε πάντα στόχο τα έργα του να αποτελούν μία μορφή αντίστασης και η τέχνη του να αντικατοπτρίζει τη σκληρή πραγματικότητα αλλά και την ελπίδα ενός λαού που ζει υποκατοχή για το μεγαλύτερο μέρος του αιώνα, πίνακες όπως το Τζαμάλ Αλ Μαχαμέλ, η Καμήλα των Βασάνων, αναζητήστε την για να καταλάβετε περίπου το ζωγραφικό του ύφος, μετατράπηκαν σε αφίσες, κάρτες και αυτοκόλλητα. Ο ίδιος είχε δημιουργήσει ήδη από το 1987 το κίνημα New Visions, νέα οράματα, ένα κίνημα που δημιουργήθηκε ως απάντηση στην πρώτη Ιντιφάντα και καλούσε τους καλλιτέχνες να μποϊκοτάρουν τα Ισραηλινά καλλιτεχνικά υλικά και αντί για αυτά να χρησιμοποιούν εγχώρια φυσικά υλικά όπως ο πυλός που ήταν το δικό του αγαπημένο εργαλείο, όπως η χένα και ο καφές. Ήδη από το 1973 είχε ιδρύσει την Ένωση Παλαιστινίων Καλλιτεχνών, της οποίας ηγήθηκε για πολλά χρόνια. Το 1994 δημιούργησε το Κέντρο Τέχνης Αλ-Βασίτη στην Ιερουσαλήμ, που είχε στόχο να χτίσει μια γέφυρα μεταξύ των Παλαιστινίων καλλιτεχνών και των Παλαιστινίων που ήταν στην εξορία με άλλους διεθνείς καλλιτέχνες. Ήταν πολύ βραβευμένος, είχε μια σειρά από σημαντικές πρωτοβουλίες και αξιώματα. Είχε παρουσιάσει τα έργα του σε πολλές εθνικές αλλά και διεθνείς εκθέσεις στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη και στη Μέση Ανατολή. Το 2019 του είχε απονεμηθεί το βραβείο UNESCO για τον αραβικό πολιτισμό και για την προβολή του παλαιστινιακού και αραβικού πολιτισμού. Αυτό που χαρακτήριζε τη δουλειά του ήταν τα σύμβολα που τα αντλούσε από την παλαιστινιακή ζωή, τον πολιτισμό, την ιστορία και την παράδοση. Έτσι οι πορτοκαλιές στο έργο του αναπαριστούν τη γη που χάθηκε στην Νάκμπα του 1948, οι ελιές τη γη που καταλήφθηκε το 1967, οι γυναίκες που φορούν παραδοσιακά και ντυμένα φορέματα αναπαριστούν την ίδια την Παλαιστινιακή γη και την Παλαιστινιακή επανάσταση. Το τοπίο της Παλαιστίνης αναπαριστά το αποτύπωμα των Παλαιστινίων αγροτών στη γη και βεβαίως έρχεται το καρπούζι. Ο ίδιος έλεγε στις συνεντεύξεις του πώς γεννήθηκε η ιδέα να αποτελεί το καρπούζι το σύμβολο του Παλαιστινιακού αγώνα. Είχαν βρεθεί το 1980 μαζί με άλλους δημιουργούς σε μία έκθεση στην Καλερί 79, όπου η Ισραηλινή φρουρά κατάσχεσε κάποια από τα έργα. Σε αυτή την έκθεση στην Ραμάλα,
Ο ίδιος λοιπόν και μια ομάδα καλλιτεχνών ζήτησαν να συναντηθούν με έναν Ισραηλινό αξιωματικό, ο οποίος είχε δώσει την εντολή οι εκθέσεις να εγκρίνονται πρώτα από τα Ισραηλινά γραφεία λογοκρισίας και μετά να εκτίθενται στη Δυτική Όχθη και στη Λωρίδα της Γάζας. Ο αξιωματούχος αυτός, σύμφωνα με την αφήγηση του Σλιμάν Μασούρ, προσπαθούσε να τους πείσει να μην κάνουν πολιτική τέχνη και τους παρότρινε να ζωγραφίσουν όμορφα λουλούδια. Γιατί να μην ζωγραφίσετε όμορφα λουλούδια ή μια γυμνή μορφή, θα αγοράσω και εγώ από εσάς. Αν όμως ζωγραφίσω ένα λουλούδι με τα χρώματα της Παλαιστινιακής σημαίας, τον ρώτησε η ομάδα των εικαστικών, ακόμα και αν ζωγραφίσεις ένα καρπούζι, αν έχει τα χρώματα της Παλαιστινιακής σημαίας, είπε ο αξιωματούχος, εμείς θα το κατασχέσουμε. Και από τότε λοιπόν άρχισαν όλοι να ζωγραφίζουν καρπούζια και έγινε το καρπούζι σύμβολο του Παλαιστινιακού αγώνα. Άκου να δεις τώρα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Εδώ στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, ένας άμλετ για το δρόμο. Μέχρι και τις 3 σας υποσχέθηκα ότι σήμερα θα πάμε θέατρο, ότι θα μιλήσουμε για μία παράσταση που την περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τη στιγμή που ανακοινώθηκε τόσο από το Διπεθέ Κοζάνης όσο και από το Φεστιβάλ Αθηνών. Ο λόγος για την παράσταση «Γη της Επαγγελίας», με συγχωρείτε, που είναι μια παράσταση θεάτρου ντοκουμέντου με την υπογραφή της Γεωργίας Μαυραγάνη, που υπηρετεί εδώ και πολλά χρόνια αυτό το είδος θεάτρου, δίνοντάς μας παραστάσεις αληθινά διαμάντια. Λοιπόν, σε λιγάκι θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για τη Γεωργία Μαυραγάνη, για τη Γη της Επαγγελίας, που μας πηγαίνει στη Δυτική Μακεδονία και εξετάζει την λιγνητική βιομηχανία αυτής της περιοχής, τα εργοστάσια της ΔΕΗ, αλλά και την απολιγνηματοποίηση που έγινε το 2026, χρονιά που σηματοδοτεί το τέλος της λιγνητικής εποχής. Έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση που θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο των Μερκουρίων απόψε το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο του Δήμου Σικαιών. Γράψτε στο SMS 958, αφήστε κενό, όνομα, επίθετο, Γη της Επαγγελίας, αποστολή στο 54-160, όσο εμείς θα ακούμε ένα τραγούδι που ακούγεται και στην παράσταση για την οποία θα μιλήσουμε με τη Γεωργία Μαυραγάνη σε λίγο. Οι κυβερνήσεις πέφτουνε, μα η αγάπη μένει. Μάγος Μανώλης Ρασούλης και Γιώργος Νταλάρας.

0: Τραγουδάρα. Λοιπόν, και νομίζω με αυτή την ερώτηση για το τραγούδι θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση με την σκηνοθέτρια Γεωργία Μαυραγάνη, που τη γνωρίσαμε πολύ καλά στη Θεσσαλονίκη την εποχή που σκηνοθέτησε για το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στο Μικρό της Μονής Λαζαριστών το περίφημο Γιάκ του Παπαμάρκου, μια πολύ μεγάλη θεατρική επιτυχία εκείνη η παράσταση. Νομίζω η τελευταία φορά που είδαμε έργο της Γεωργίας Μαυραγάνη εδώ στη Θεσσαλονίκη ήταν οι Ευμενίδες από την τριλογία που είχε σκηνοθετήσει για το Εθνικό, και δεν θυμάμαι αν έχουμε δει την παράσταση που είχε κάνει με το Μικρό Θέατρο Αγρινίου, αν το είδαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη το έργο, μια παράσταση που είχε συζητηθεί πολύ επίσης. Θα μας το πει η ίδια η Γεωργία, που μπορούμε αμέσως τώρα να την καλωσορίσουμε στην εκπομπή και στην κουβέντα μας.
1: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Ναι, είχαμε έρθει και με το από πρώτο χέρι, μια παράσταση για τα καπνά που ήταν βασισμένη στις εμπειρίες των ανθρώπων που δουλεύαν στα καπνά, στο Αγρίνιο, και είχε παιχτεί και στην Θεσσαλονίκη και μάλιστα την είχε αγκαλιάσει πάρα πολύ ο κόσμος. Και αυτή η παράσταση συνομιλεί πάρα πολύ με έναν τρόπο και με αυτή την τωρινή.
0: Ακριβώς, γιατί και στις δύο περιπτώσεις, Γεωργίου, εξετάζεις μία κοινότητα, μία ναι. κοινότητα που συσπυρώνεται γύρω από μία συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα, στη μία περίπτωση τα καπνά, στην άλλη ο Λιγνίτης, όπως είναι η περίπτωση της Κοζάνης, της Πτολεμαΐδας, αυτών των περιοχών στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ναι, ακριβώς, που γίνονται στην ουσία είναι σαν μία μονοκαλλιέργεια. Έχει όλες τα χαρακτηριστικά μιας μονοκαλλιέργειας, δηλαδή ότι ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας στηρίζεται εκεί, οπότε και αυτή η αλλαγή στην μονοκαλλιέργεια ή όποια αλλαγή φέρνει τεράστιες αλλαγές στις κοινότητες αυτές.
0: Λοιπόν, είπα ότι θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση σχολιάζοντας το τραγούδι που ακούγεται, ναι, στην παράσταση, ναι, αλλά το αμέλησα. Τι ρόλο παίζει στην παράσταση, λοιπόν, το τραγούδι του Ρασούλη, «Κυβερνήσεις πέφτουνε μα οι αγαπημένοι». Σίγουρα ήταν ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι στην Πτολεμαΐδα των προηγούμενων δεκαετιών και στην Κοζάνη των προηγούμενων δεκαετιών.
1: Ακριβώς, και κάπως έτσι υπάρχει μια σκηνή που είναι μέσα στο απόλυτο σκοτάδι που δουλεύουν οι εργάτες με τα φορτηγά, γιατί είναι μια δουλειά που γίνεται non-stop, ένα ορυχείο και ένας ατμοηλεκτρικός σταθμός δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο, δούλευε. Και όντως αυτό που συμβαίνει είναι ότι κάποια στιγμή, ελπίζω να το καταφέρουμε, νομίζω το καταφέρουμε καλά, ακούς αυτό το τραγούδι από μακριά να ακούγεται ανάμεσα στα φορτηγά και στα χώματα και στο σκάψιμο του Λιγνίτη, να το ακούνε έτσι οι εργάτες. Και είναι, λειτουργεί και σαν σχόλιο, λειτουργεί και σαν μια... περιγράφει και την ανάγκη των ανθρώπων για μια καλύτερη ζωή, αλλά και ταυτόχρονα είναι μουσική, ας πούμε, επένδυση μιας πολύ σκληρής, πάρα πολύ σκληρής δουλειάς, οφείλω να πω.
0: Πόσο καιρό πέρασα στην Κοζάνη?
1: Πέρασα τρεις μήνες. Τρεις μήνες, ξαναγήθηκα από τους ανθρώπους εκεί και στα ορυχεία και στους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς. Είδα πώς δουλεύουν. Πήραμε αρκετά πλάνα μαζί με τον Στάθη Γαλαζούλα που κάνει τα βίντεο της παράστασης και από συνεντεύξεις που πήραμε από τους ανθρώπους, αλλά και από τα ορυχεία, από τα τεράστια αυτά μηχανήματα που είναι, αν κάποιος δεν το έχει δει δεν μπορεί να φανταστεί, είναι σαν να βρίσκεσαι στη σελήνη, ένα τελείως διαφορετικό τοπίο.
0: Τι ήταν αυτό που σε ενδιέφερε σε αυτή την έρευνα, Γεωργία?
1: το πρώτο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι πρώτα απ' όλα, εντάξει, είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό γιατί μιλάμε για την ενέργεια που είναι σαν να μιλάμε για τη ζωή και σε οικονομικό και σε υλικό επίπεδο. Αυτό που είναι η ζωή δηλαδή, διαμορφώνει τα πράγματα, την οικονομία, το σχεδιασμό μιας χώρας ολόκληρης. Αλλά και αυτό που με ενδιαφέρει επίσης είναι το πώς οι άνθρωποι εργαζόντουσαν. Πολλές φορές μέσα αυτές τις δουλειές, επειδή συναντάμε σε αυτό ειδικά το τομέα πάρα πολλούς βιομηχανικούς εργάτες, οι οποίοι ναι μεν έχουν, ίσως έχουν ακούσει πολλές φορές αυτό το ότι οι διηγήτες παίρνανε πολλά χρήματα, δεν δίνεται φως στο πόσο σκληρή είναι η δουλειά τους, στο τι αφοσίωση χρειάζεται και στην πόσο μεγάλη τεχνογνωσία απαιτείται για να κάνει κανείς αυτή τη δουλειά, που είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη δουλειά. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή παίζει τη ζωή σου, όπως και περιγράφεται δηλαδή από τους δύο εργαζόμενους που μπαίνουν μέσα στην παράσταση και καταθέτουν τη ματήρια τους. Και όλο αυτό το τελείως απόκοσμο περίεργο πράγμα που σκάβει στη γη, να βγάλεις το κάρβουνο και από το κάρβουνο να φέρεις φως. Είναι κάτι τελείως περίεργο. Κάτι για το οποίο και η ΔΕΗ δεν πολύ μιλούσε και δεν το έδειχνε πολύ. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε πραγματικά συνειδητοποιήσει πόσο οφείλουμε την καθημερινότητά μας, τη ζωή μας, τον απίστευτο υδρότο που έχουν δείξει αυτοί οι άνθρωποι.
0: Πόσα υποδέχτηκαν, σε δέχτηκαν στην κοινότητα αυτοί οι άνθρωποι, γνώρισες την κοινότητα των ανθρώπων αυτών, σε εμπιστεύτηκαν?
1: Συγγνώμη, σε διέκοψα.
0: Όχι. Αναρωτιέμαι πάντα πώς γίνεται αυτό και στη δουλειά των ανθρώπων που κινηματογραφούν ένα ντοκιμαντέρ, αλλά και στη δουλειά των ανθρώπων που ετοιμάζουν ένα ντοκιμαντέρ για το θέατρο, όπως κάνεις εσύ.
1: Ναι.
0: Πού βρίσκουν τη σύνδεση με την κοινότητα, όταν το θέμα είναι η ίδια η κοινότητα?
1: Ναι. Στην αρχή οι άνθρωποι, όπως όλοι μας, είναι επιφυλακτικοί. Και εμείς θα ήμασταν. Αλλά όταν πας με ειλικρίνεια ότι δεν γνωρίζω, δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που έχω ακούσει, θέλω να δω από κοντά, θέλω εσύ να μου δείξεις και εσύ να μου αφηγηθείς, εσύ να με βοηθήσεις, δηλαδή εσείς οι άνθρωποι της κοινότητας, να με βοηθήσετε να μπω μέσα και να πάρω μια γεύση, αν είναι αυτό δυνατό, τότε ανοίγονται. Και θέλω να σας ακούσω. Ανοίχτηκαν πάρα πολύ, μου μίλησαν πάρα πολύ, ειδικά όταν κατάλαβα πόσο πολεμική είναι η δουλειά, πόσο δηλαδή μιλάμε για ανθρώπους που είναι σαν να δουλεύουν σε ένα πεδίο μάχης νύχτα-μέρα, και με πάρα πολύ αδρεναλίνη, γι' αυτό και αγαπάνε τη δουλειά τους πάρα πολύ, παρόλο που είναι επικίνδυνη. Όταν κατάλαβαν ότι
0: έχουν γίνει πολύ σοβαρά ατυχήματα, δυστυχήματα, ακριβώς, και έχουν χαθεί και ζωές.
1: Ακριβώς.
0: Κατά την εργασία, στα εργοστάσια, ακριβώς, αυτά, το γνωρίζω και προσωπικά, γιατί έμεινα 4 χρόνια στη Φλόρινα και από εκεί πολλοί άνθρωποι ταξίδευαν μέχρι καθημερινά, μέχρι την Πτολεμαΐδα και μέχρι αυτά τα εργοστάσια για να εργαστούν. Πώς βιώνουν τώρα την απολιγνητοποίηση?
1: Αυτό είναι, και αυτό ήταν και το πολύ δύσκολο να δείξουμε στην παράσταση. Το ένα είναι ότι σίγουρα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι αποχαιρετούν κάτι, γιατί είναι κομμάτι της εξέλιξης. Δηλαδή το πράγμα πηγαίνει μπροστά, η ενέργεια πηγαίνει μπροστά, έχουν μπει και άλλες μορφές ενέργειας στη ζωή μας και δεν μπορούμε σαν χώρα να στηριζόμαστε μόνο στο λιγνίτι. Αυτό είναι κάτι που οι εργαζόμενοι το καταλαβαίνουν, το ξέρανε και το καταλαβαίνουν καλύτερα από εμάς τους απ' έξω και καλύτερα ίσως και από τους πολιτικούς.
0: Γιατί πέθαιναν και από ασθένειες όλα αυτά τα χρόνια εκεί. Δηλαδή ο πρώτος βασικός λόγος για την απολιγνητοποίηση που εκκρεμούσε εδώ και χρόνια ήταν η περιβαλλοντική η καταστροφή.
1: Ακριβώς. Και βέβαια τα αρκετά υψηλά ποσοστά καρκίνου αναφέρονται και με έναν τρόπο στην παράσταση. Οι άνθρωποι έχουν εκεί, έχουν απόλυτη γνώση αυτού που συνέβαινε. Αυτό το οποίο τους είναι πολύ δύσκολο να δεχθούν είναι ότι βλέπουν μπροστά στα μάτια τους να γίνεται αυτή η αλλαγή χωρίς ακριβώς σχεδιασμό, δηλαδή πολύ γρήγορα και άτσαλα. Και με κάποιες έτσι υποσχέσεις για καινούργιες δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν εκεί, οι οποίες υποσχέσεις όμως υπόσχονται, είναι φρούδες, υπόσχονται πράγματα τα οποία δεν είναι αληθινά. Δηλαδή δεν τους αντιμετωπίζουν με ειλικρίνεια, ειδικά το πολιτικό κομμάτι. Ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού κόσμου δεν τους αντιμετωπίζει με ειλικρίνεια. Δηλαδή λέγοντας ας πούμε ότι θα χτιστούν, ξέρω εγώ, θα γίνουν πολλά data center. Το οποίο ισχύει και είναι εξαιρετικό για την εξέλιξη της χώρας. Όμως αυτό δεν εξασφαλίζει, η δραστηριότητα αυτή εξασφαλίζει ελάχιστες θέσεις εργασίας. Και όχι τις ίδιες που είχαν πριν. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποκρύπτεται. Ο κόσμος όμως το καταλαβαίνει. Και άρα αισθάνεται με έναν τρόπο ότι κάπως

0: το εθνικό, είναι αυτές οι περιοχές να φιλοξενήσουν αρκετούς πρόσφυγες, όπως και κάνουν, και να μπορέσουν, ας πούμε, με την εργασία των προσφύγων, αυτές οι περιοχές να δώσουν τη δυνατότητα στην Ελλάδα να αποπληρώσει τα χρέη της και να γίνει η Ελλάδα μία γη της επαγγελίας. Και αυτό με έναν τρόπο ξεκινάει από τότε και κάπως συνεχίζεται. Έχει μέσα της και μια ελπίδα για εξέλιξη, αλλά έχει και πολλά στοιχεία μιας κάποιας εκμετάλλευσης. Είναι ηρωνικός και πραγματικός ο τίτλος παράστασης, αλλά είναι όπως είναι η πραγματικότητα δηλαδή. Mm-hmm. Υπάρχει επιστολή που αναφέρεται κανονικά ο σχεδιασμός ότι...
1: Εσύ λοιπόν μπήκες στην κοινότητα, πήρες συνεντεύξεις σου, μάζεψες και οπτικό υλικό, κινηματογραφικό υλικό, ανθρωπολογικό υλικό και μετά έρχεται η ώρα της επιλογής.
0: Ναι.
1: Πώς θα βρει τη θέση της η κάθε μαρτυρία, πώς θα δεθεί με τα υπόλοιπα ντοκουμέντα για να μας δώσουν πια μια θεατρική παράσταση, μια δραματουργική πράξη.
0: Ναι.
1: Εδώ τώρα πώς κάνεις την επιλογή στη συγκεκριμένη παράσταση αλλά και σε κάθε παράσταση.
0: Κάθε παράσταση έχει και το διαφορετικό της, δηλαδή αφού βρεις το υλικό, το οποίο πάντα είναι τεράστιο, σου δείχνει το δρόμο της. Κάπως ο τίτλος, κάπως αυτή η αίσθηση ότι μιλάμε για μια γη μιας υπόσχεσης, μου έφερε ας πούμε την αίσθηση της βιβλικής αναφοράς. Οπότε στην ουσία ζούμε μαζί με τους ηθοποιούς 7 μέρες που μοιάζουν 7 μέρες με τις 7 μέρες δημιουργίας και τις 7 μέρες βέβαια που εργάζεται κάποιος στο αρχείο και στον ατμοηλεκτρικό σταθμό.
1: Τους ηθοποιούς ή τους experts?
0: Τους ηθοποιούς ή τους...
1: Experts, τους ειδικούς της καθημερινότητας.
0: Τους ειδικούς της καθημερινότητας, ακριβώς, ναι.
1: Γιατί νομίζω ότι η παράσταση έχει και ηθοποιούς, επαγγελματίες εννοώ, αλλά και ανθρώπους.
0: Έχει και δύο ανθρώπους από την κοινότητα που είναι πραγματικά για μένα ερμηνευτές εις άξιοι των ηθοποιών. Ο καθένας παίζει το ρόλο του γιατί φέρνουν την πραγματικότητα και σαν μαρτυρία. Οι ίδιοι είναι δύο εξαιρετικές περιπτώσεις. Είναι ένας εργαζόμενος, ο Νίκος Ολόφταλης, που τώρα δουλεύει στα ορυχεία, ο οποίος ταυτόχρονα είναι συγκλονιστικό πόσο ένας βιομηχανικός εργάτης είναι τόσο σπουδαίος φωτογράφος, τόσο σπουδαίος καλλιτέχνης και τον κάνει καλλιτέχνη η καθημερινή ζωή μέσα στο ορυχείο, και αυτή η μαρτυρία είναι φοβερά συγκινητική για μένα και όχι μόνο για μένα, νομίζω για όλους. Εγώ απλώς προσπάθησα να επιστρέψω στους ανθρώπους αυτούς να αναδείξω με την τέχνη, ας πούμε, το πόσο τέχνη κουβαλάνε οι ίδιοι μέσα τους και να το φωτίσω. Και ο συγκλονιστικός συνταξιούχος που μπορεί και μας περιγράφει με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, με μια πολύ ιδιαίτερη φωνή, δεν θέλω τώρα να αποκαλύψω ακριβώς, δεν βλέπετε την παράσταση, κανείς θα καταλάβει τι εννοώ, ο οποίος παρόλο που έχει νοσήσει αρκετά εξαιτίας της εργασίας του, χειριστής καδοτροχού, μας μεταφέρει με πολύ ειλικρίνεια την αγάπη του για αυτή τη δουλειά και το πάθος του για αυτή την εργασία. Μια εργασία που χάνεται, έτσι.
1: Mm. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε ακόμα, αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ναι. Το βασικότερο όλων είναι ποια είναι η λειτουργία μιας τέτοιας παράστασης μέσα στην κοινότητα από την οποία γεννήθηκε και στην οποία παρουσιάζεται. Αλλά αφού δεν έχουμε χρόνο, θα ήθελα να κλείσουμε. Δεν θες να μας αποκαλύψεις τι λένε οι ειδικοί της καθημερινότητας, οι experts, όπως είναι η ορολογία στο θέατρο ντοκουμέντο για τους ανθρώπους που δεν είναι επαγγελματίες και συμμετέχουν σε μια τέτοια παράσταση. Αλλά θα ήθελα να μας πεις κάτι που σου εμπιστεύτηκαν, που άκουσες, που

0: που σε μετακίνησε, που δεν μπορούσες να το ξεχάσεις, που ίσως έχασες τον ύπνο σου γι' αυτό.
1: Το ότι παρόλο που αισθάνονται ότι έχουν χάσει το παιχνίδι, ότι δεν πειράζει, η ζωή συνεχίζεται.
0: Γεωργία Μαυραγάνη, το ραντεβού μας είναι σήμερα το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών. Είναι μια παράσταση που από όταν ανακοινώθηκε προσωπικά ανυπομονώ να τη δω για πολλούς λόγους. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που διέθεσε στο ραδιόφωνο μας. Καλή επιτυχία.
1: Να είσαι καλά. Χαιρετώ.
0: Το Σαββατόβραδο είναι ένα τραγούδι που ακούγεται σε ένα ντοκιμαντέρ του Πάνου Αρβανιτάκη με το ίδιο θέμα.
2: Μοσκοβολούν οι γειτονιές.
0: Όλο το ντοκιμαντέρ έχει μόνο ήχους, κυρίως από τα εργοτάξια, και παρακολουθεί την καθημερινότητα της βιοπάλης των ανθρώπων.
2: Τον έρωτα κρυφά.
0: Αλλά στην καρδιά της ταινίας, ένας από τους εργαζόμενους πηγαίνει στο σπίτι του και καθώς επιτέλους μπορεί να ξεκουραστεί, παίζει το Σαββατόβραδο.
2: Σαββατόβραδυ με μορφό, ίδιο Χριστός.
0: Λοιπόν, δυστυχώς πάνω σε αυτή την τραγουδάρα πρέπει να πατήσω και να σας δώσω το ονόματα των ακροατών που κερδίζουν τις 5 διπλές προσκλήσεις για την Γη της Απαγγελίας απόψε το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών. Είναι η Σοφία Στεφανίδου, είναι ο Νίκος Φωτιάδης, η Φωτεινή Μωυσιάδου, η Ελένη Κουϊκόγλου και η Ζωή Αρνέλου.

Ήταν ο Χρήστος Σιδερίδης που φρόντισε τον ήχο, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο, η Πία Μπακογιώργου που έρχεται. Εμείς ραντεβού ξανά αύριο ακριβώς στις 2, ένα Σάμλετ για το δρόμο. Αύριο παρέα με την Ελένη Ευθυμίου εδώ στο στούντιο του 958 να μιλήσουμε για τις Τροάδες.

0: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η R3 καταγράφει λεπτό προς λεπτό την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τους νέους σταθμούς. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο μετρό της νέας εποχής. 5η, 27 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί.
1: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους, σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου, στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου. Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Γεια σας φίλες και φίλοι, είναι η όμορφη πόλη στον 958 της R3 συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Βαγγέλη Καπετάνο στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφετε 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της R-Teco και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή, ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Στην κινηματογραφική Τρίτη ταξιδεύουμε στην χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Για έναν δυτικό, η Ιαπωνία είναι η πεμπτουσία του άλλου τόπου. Η αντίληψη και το ενοιολογικό πλαίσιο όχι μόνο αυτής της χώρας αλλά και της από Ανατολής γενικότερα είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά της Μέσης Ανατολής και της Δύσης. Η Ιαπωνία είναι η χώρα που αφού πλήρωσε ένα βαρύ τίμημα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με την καταστροφή της Χιροσίμα και του Ναγκασάκη, αναγεννήθηκε πλήρως τα επόμενα χρόνια και μετατράπηκε σε υπερδύναμη. Η μετάβαση από την καταστροφή στη ζωή, από τον θάνατο στη δημιουργία, διαπερνά κάθε πτυχή του ιαπωνικού πολιτισμού με κεντρικό μοτίβο την ισορροπία μεταξύ του εφήμερου και του αιώνιου, του υλικού και του πνευματικού. Μέσα σε αυτό το πολιτιστικό και κοινωνικό υπόβαθρο θα ξεδιπλωθεί ο ιαπωνικός κινηματογράφος, μία από τις πιο όμορφες και συναρπαστικές σχολές της έβδομης τέχνης. Η κινηματογραφική βιομηχανία της Ιαπωνίας είναι από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες στον κόσμο. Η πρώτη ταινία γυρίστηκε το 1897 και από τότε εκατοντάδες δημιουργίες γυρίζονται κάθε χρόνο. Δυστυχώς, μεγάλο μέρος αυτής της κινηματογραφικής ιστορίας έχει χαθεί και καταστραφεί ολοσχερώς λόγω φυσικών καταστροφών και κυρίως λόγω των αμερικανικών βομβαρδισμών κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στη σημερινή εκπομπή θα εστιάσουμε στον μεταπολεμικό ιαπωνικό κινηματογράφο που γέννησε τις εμβληματικές ταινίες με τους σαμουράι του Ακίρα Κουροσάουα, τα τέρατα του Ισιρό Χόντα, τα οικογενειακά δράματα του Γιασουτζίρο Όζου, τα έργα κοινωνικού ρεαλισμού του Κέντζι Μισογκούτσι, μεταξύ άλλων σημαντικών δημιουργιών και δημιουργών.

Το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, αυτό το υπέροχο κομμάτι, είναι ένα medley από ταινίες του Yasujiro Ozu, τον συνθέτη Takanobu Saito. Οι ταινίες είναι το Early Spring, Tokyo Twilight και Equinox Flower, αλλιώς Soshun, Tokyo Bosuku και Hikanbana από το ensemble Frisia. Ο Yasujiro Ozu γεννήθηκε το 1903, απεβίωσε το 1963, είναι ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες της Ιαπωνίας. Η καριέρα του ξεκίνησε κατά την εποχή του βοβού κινηματογράφου, αλλά άκμασε αμέσως μετά τον πόλεμο. Ένα επαναλαμβανόμενο θέμα στις ταινίες του είναι η διάλυση των κοινωνικών δεσμών και σχέσεων στην καταστραμμένη μεταπολεμική Ιαπωνία. Μέσα από οικογενειακά δράματα, κυρίως, αναλύει και περιγράφει σχολαστικά την κατάρρευση μιας χώρας που βασιζόταν για πάνω από 1500 χρόνια στους ίδιους απαράβατους και αμετάβλητους κανόνες, μεταβαίνοντας σε μια νέα εποχή. Ξεκινάμε το αφιέρωμά μας στη χρυσή εποχή του Ιαπωνικού κινηματογράφου με το αριστούργημά του Late Spring ή Bansun του 1949. Το φιλμ είναι γραμμένο από τον Όζου και τον Κογκονόντα και βασίζεται στο σύντομο μυθιστόρημα του Καζούο Χιρότσου, πατέρας και κόρη. Θεωρείται η πρώτη δημιουργία της τριλογίας Νορίκο, με πρωταγωνιστές του σταθερούς συνεργάτες του Ιάπωνα σκηνοθέτη Τσίσου Ρίου και Σετσούκο Χάρα. Στο δράμα του 1949, όπως είπαμε, η Χάρα υποδίδει την Νορίκο, μια νεαρή γυναίκα, την οποία πολλοί άνθρωποι παροτρύνουν να παντρευτεί, αλλά το μόνο που φαίνεται να ενδιαφέρει είναι η φροντίδα του χείρου πατέρα της. Το τέλος της άνοιξης είναι η τέλεια σύνοψη των θεματικών φιλοδοξιών σκηνοθέτη από το Τόκιο. Με επίκεντρο την Ιαπωνική πυρηνική οικογένεια και την αποσύνθεσή της εν μέσω της αστικοποίησης και του εξυγχρονισμού της Ιαπωνίας, όσο εξερευνά την καθημερινή ζωή των απλών ανθρώπων, συλλαμβάνοντας ταυτόχρονα μέσα από τις ιστορίες τους τους θεμελιώδεις νόμους της ανθρώπινης φύσης. Και πρέπει να συνοψίσουμε κάτι για τον κινηματογράφο του Όζου, να θυμηθούμε τα λόγια του Γάλλου φιλοσόφου Ζιλ Ντελέζ για το έργο του. Η ζωή είναι απλή, μα ο άνθρωπος την κάνει περίπλοκη, αναταράσσοντας τα νερά που κοιμούν. Υπάρχει η ώρα της ζωής, η ώρα του θανάτου, η ώρα της μητέρας, η ώρα της κόρης, αλλά οι άνθρωποι τους μπερδεύουν όλους και δημιουργούν συγκρούσεις. Θα ακούσουμε το βασικό θέμα από το Late Spring, το Bansun του Yasujiro Ozu από τον Senji Ito.

Ο Ακίρα Κουροσάουα είναι ο γνωστότερος στη Δύση Ιάπωνα σκηνοθέτης. Τα έργα και οι τεχνητικές του εξακολουθούν να αποτελούν έμπνευση και να επηρεάζουν το σύγχρονο σινεμά όσο λίγοι. Αν και οι ταινίες του συχνά περιστρέφονταν γύρω από την ιαπωνική κουλτούρα και ιστορία, απεικονίζοντας τα πολιτικά και πολιτιστικά τοπία της Ιαπωνίας, κατέληξαν να έχουν παγκόσμια επίχυση, ξεπερνώντας τα σύνορα της χώρας του. Γεννημένος στο Τόκιο το 1910, Κουροσάουα ήρθε σε επαφή με το σινεμά και τις τέχνες σε μικρή ηλικία, καθώς ο πατέρας του, παρά το μιλιταριστικό και συντηρητικό του υπόβαθρο, επισκεπτόταν τακτικά τον κινηματογράφο με την οικογένειά του. Στα νεανικά του χρόνια, Ακίρα ασχολήθηκε με διάφορες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης, όπως η ζωγραφική, πριν στραφεί τελικά στο σινεμά, στην ηλικία των 26 ετών. Ξεκίνησε την καριέρα του εργαζόμενος ως βοηθός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και βοηθός σεναρίου, βήματα που το επέτρεψαν να δημορφώσει το προσωπικό του ύφος. Έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο το 1943 με την ταινία Σανσίρο Τσουγκάτα και σκηνοθέτησε συνολικά 30 δημιουργίες. Μία από τις κορυφαίες κινηματογραφικές στιγμές του είναι το Αρασομόν του 1950, με πρωταγωνιστές το σταθερό συνεργάτη του Σίρο Μιφούνε, καθώς και τους Ματσίκο Κίο, Μασαγιούκι Μόρι, Τακάσι Σιμούρα. Ο τίτλος της ταινίας προέρχεται από το ομώνυμο βιβλίο του Ριονοσούκε Ακουταγκάουα, όμως το σενάριο βασίστηκε σε ένα άλλο διήγημα του Ακουταγκάουα, το Ιάμπου Νονάκα, και γράφτηκε από τον ίδιο του σκηνοθέτη συνεργασία με τον επίσης σκηνοθέτη, σεναριογράφο και παραγωγό συντόπου Ασιμότο. Η ιστορία διαδραματίζεται στην Ιαπωνία τον 15ο αιώνα. Ένας ληστής ακινητοποιεί έναν σαμουράι για χάρη της όμορφης συζύγου του, την οποία επιθυμεί να κάνει δική του σύντροφο. Τελικά ο σύζυγος θα βρεθεί νεκρός και από εκείνο το σημείο και μετά το φιλμ αφηγείται 4 αντικρουόμενες ιστορίες για το τι οδήγησε σε αυτή την κατάληξη. Η ταινία ήταν αναμφισβήτητα μια πρωτοπορία για την 7η τέχνη, καθώς γέννησε το φαινόμενο Rashomon. Rashomon Effect. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να αποδώσει τον τρόπο με τον οποίο ένα μεμονωμένο συμβάν μπορεί να παρουσιαστεί με διάφορους τρόπους, λόγω της αναξιοπιστίας πολλών μαρτύρων, που συχνά είναι αποτέλεσμα διαφορών σε κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο. Αν και έλαβε αρνητικά σχόλια από τους Ιάπωνες κριτικούς της εποχής, το Rashomon του Κουροσάουα κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 1951 και το τιμητικό Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσης ταινίας. Η μουσική είναι του Φούμιο Χαγιασάκα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της R3, Πια Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Βαγγέλης Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου, στην εκπομπή που είναι αφιερωμένη στην 7η τέχνη που έχουμε κάθε Τρίτη. Εστιάζουμε στο μεταπολεμικό ιαπωνικό κινηματογράφο που γέννησε τις εμβληματικές ταινίες με το σαμουράι του Ακίρα Κουροσάουα, τα τέρατα του Ισίρο Χόντα, τα οικογενειακά δράματα του Γιατσουτζίρο Όζου, τα έργα κοινωνικού ρεαλισμού του Κέντζι Μιζογκούτσι, την χρυσή εποχή του ιαπωνικού κινηματογράφου. Στις 24 Αυγούστου συμπληρώθηκαν 70 χρόνια από τον θάνατο του σπουδαίου σκηνοθέτη Κέντζι Μιζογκούτσι. Προερχόμενος από οικογένεια κατώτερης κοινωνικής τάξης, ο Μιζογκούτσι εντάχθηκε στην εταιρεία παραγωγής Νικάτσου ως ηθοποιός, ειδικευόμενος σε γυναικείους ρόλους. Αργότερα έγινε βοηθός σκηνοθέτη, γύρισε την πρώτη ταινία το 1922 και αν και γύρισε σχεδόν 90 ταινίες στην εποχή του βοβού κινηματογράφου, μόνο οι τελευταίες 12 παραγωγές του είναι πραγματικά γνωστές εκτός Ιαπωνίας, επειδή δημιουργήθηκαν ειδικά για τη Βενετία, όπως το Οχάρου, η γυναίκα της Ιδονής του 1952, επιστάτη Σάντσο του 1954. Γύρισε μόνο 2 έγχρωμες ταινίες, Ιωκίχη του 1955 και Σινχάικε Μονογατάρι. Σύμφωνα με τον συγγραφέα Μάχλε Φανού, οι ταινίες του Μιζογκούτσι έχουν μια εξαιρετική δύναμη και αγνότητα. Ταρακονούν και μετατοπίζουν το θεατή με τη δύναμη, τη φινέτσα και τη συμπόνια με την οποία αντιμετωπίζουν ανθρώπινο πόνο. Το Γκέτσο Μονογκατάρι του 1953 έστρεψε πάνω από τη διεθνή προσοχή. Το φιλμ ήταν υποψήφιο για Όσκαρ κοστούμιών και έρβησε τον Αργυρό Λέοντα στο Φεστιβάλ της Βενετίας. Για το σενάριο, ο σκηνοθέτης χρησιμοποίησε 2 από τα διηγήματα της ομότιτλης συλλογής του Ακινάρι Ουέντα, το «Πόθος του Λευκού Φιδιού» και το «Σπίτι στους Θάμνους». Εξερευνώντας την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης φύσης, το Γκέτσου Μονογκατάρι εμφανίζει στην ιστορία 2 ζευγαριών, των οποίων οι ζωές βυθίζονται σε αταξία κατά τη διάρκεια του Ιαπωνικού Φιλίου Πολέμου που έλαβε χώρα τον 16ο αιώνα. Το κομψό και στοιχειωτικό κινηματογραφικό ταξίδι διαρκεί μόλις 90 λεπτά, αλλά δίνει την αίσθηση ότι απασχολεί το μυαλό και την ψυχή του θεατή για πολύ περισσότερο χρόνο, μιλώντας σε μια έμφυτη, θνητή αλήθεια που είναι δύσκολο να αρθρωθεί. Το έργο επηρέασε άμεσα την Nouvelle Vague και αρκετούς μεγάλους δημιουργούς ανά τον πλανήτη. Ο Μάρτιν Σκορσέζε είπε κάποτε: «Ο Μιζογκούτσι είναι ακριβώς το ίδιο επίπεδο με τον Ρονουάρ, τον Μουρνάου και τον Φόρντ. Το Γκέτσου έχει την πιο ισχυρή επίδραση πάνω μου. Υπάρχουν στιγμές που η ταινία, διάσημη που έχω δει ξανά και ξανά, αυτή μου κόβει την ανάσα, όπως και πολλές ταινίες του σκηνοθέτη». Η μουσική είναι το Φούμιο Χαγιασάκα, τα Μεκίτσι Μοτσιζούκι, Ιτσίρο Σάιτο.

Συνεχίζουμε με ένα ακόμη αριστούργημα του Yasujirō Ozu, το ταξίδι στο Τόκιο 1953. Άλλωστε, να υπήρξε ποτέ σκηνοθέτης που να χαρτογράφησε την αλλαγή της κοινωνίας και του πολιτισμού στην Ιαπωνία από τα τέλη του 10ου αιώνα έως τη σύγχρονη εποχή. Αυτός είναι ο Ozu, αναγνωρισμένος για τα εκπληκτικής καλλιτεχνικής ποιότητας οικογενειακά του δράματα. Το film Tokyo Story θεωρείται ευρέως το καλύτερο του εμβληματικού σκηνοθέτη. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ο Σουκίτσι και η Τομή, αφήνουν το χωριό τους για να επισκεφτούν τα παιδιά τους στο μεταπολεμικό Τόκιο. Η υποδοχή τους όμως θα είναι απογοητευτική. Τα παιδιά δεν μπορούν να τους διαθέσουν χρόνο γιατί είναι πολύ απασχολημένα. Έτσι καταφεύγουν σε μια εύκολη λύση. Τους στέλνουν σε ένα τουριστικό θέρετρο. Ο σπουδαίος Ιάπωνας σκηνοθέτης εξερευνά την πολυπλοκότητα των οικογενειακών σχέσεων και το χάσμα των πεπιθήσεων που συχνά εμφανίζεται μεταξύ διαφορετικών γενεών και προσφέρει μια εντυπωσιακή μεσολάβηση των απόφεκτου του περάσματος του χρόνου και της μετάβασης από την παράδοση στην νεωτερικότητα όσον αφορά την Ιαπωνική κοινωνία. Στον πυρήνα της λαμπρότητας της ταινίας βρίσκεται η απλή οπτική της σύνθεση μέσω της οποίας ο Ozu επιτρέπει στις ερμηνείες των ηθοποιών του και στο βάθος της οικογενειακής αφήγησης να έρθουν στο φως. Το φιλμ Αφισμένες κερασιές της Doris Dory του 2008 είναι άμεσα πειρασμένο από το έργο του Ozu, ενώ το 2013 ο Yōji Yamada έκανε ένα remake με τίτλο Tokyo Kazoku. Η μουσική του έργου είναι του Τακανόμπου Σάιτο και ας την απολαύσουμε.

Ο Ισίρο Χόντα είναι αναγνωρισμένος παγκοσμίως ως ένας από τους πατέρες του κινηματογραφικού είδους Kaiju, ταινίες με γιγαντιά τέρατα και των σύγχρονων ταινιών καταστροφής. Το φιλμ Godzilla του 1954 θεωρείται από τις πιο επιδραστικές δημιουργίες του ιαπωνικού σινεμά. Πρωταγωνιστεί το φανταστικό τέρας που έγινε παγκόσμιο σύμβολο της pop κουλτούρας, εμφανίστηκε σε διάφορα μέσα, σε 32 ταινίες που γυρίστηκαν από την ιαπωνική κινηματογραφική εταιρεία Toho, σε 4 παραγωγές του Hollywood και σε πολλά βίντεο παιχνίδια, μυθιστορήματα, κόμιξ και τηλεοπτικές εκπομπές. Το έργο του Χόντα γεννήθηκε από τους καταστροφικούς πυρηνικούς βομβαρδισμούς στη Χιροσίμα και του Ναγκασάκη κατά τελικά στάδια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αφηγούμενο την ιστορία ενός γιγαντιαίου θηρίου που μοιάζει με σαύρα και που τρομοκρατεί το Τόκιο με τους επιστήμονες να προσπαθούν να βρουν πώς να το χειριστούν. Ενώ στο σύγχρονο κινηματογράφο ο Godzilla είναι περισσότερο γνωστός για την εκτόξευση λέιζερ από το στόμα του, στην αρχική ταινία το μόνιμο τέρας ήταν μια οδυνηρή υπενθύμηση των ολέθριων συνεπειών της χρήσης των πυρηνικών όπλων και όσων είναι πέρα από την ανθρώπινη κατανόηση. Η μουσική είναι του Ακίρα Ιφουκούμπε.

Η ευεβεβαιωμένη Μαργυρό Λέοντα στο Φεστιβάλ της Βενετίας ταινία επιστάτη Σάνσο του 1954 θεωρείται η καλύτερη ταινία του Κέντζι Μιζογκούτσι. Βασίστηκε στο αιμόνιμο διήγημα του Μόριο Γκάι και γυρίστηκε λίγο πριν το θάνατό του στην τελευταία πιο διάσημη και αριστουργηματική περίοδο της καριέρας του. Είχε προηγηθεί το Ουγκέτσου Μονογκατάρι και η Οχάρου, η γυναίκα της Ιδονής, και θα ακολουθούσαν οι σταυρωμένοι εραστές. Ο επιστάτη Σάνσο, πανταχού παρών σε όλη τη διάρκεια της δημιουργίας, αλλά με σάρκα και οστά μόνο σε ελάχιστες σκηνές, δεν είναι παρά ο κακός της ταινίας, κυριολεκτικά αλλά και συμβολικά. Είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας μέσα στην οποία διαδραματίζεται η ιστορία των Σούζιο και Άντζου, δύο παιδιών από αριστοκρατική οικογένεια που χωρίζονται από τη μητέρα τους και τον εξόριστο πατέρα τους, πουλούνται σαν σκλάβοι και προσπαθούν να επιβιώσουν στο κτήμα του Σάνσου. Με μεγάλα πλάνα και μια σχολαστική προσέγγιση στην κινηματογράφηση, ο Ιάπωνας σκηνοθέτης μετατρέπει την ιστορία σε μια βαρισίμαντη εξερεύνηση των πάντων από την ανθρώπινη συμπόνια μέχρι την κοινωνική καταπίεση. Το έργο του διαδραματίζεται στον Μεσαίωνα, μια εποχή όπου η ανθρωπότητα δεν είχε αφυπνιστεί. Και ο Μιζογκούτσι κάνει σαφές ήδη από τον τίτλο πως αυτή θα είναι περισσότερο, κάτι περισσότερο από μια ιστορία επιβίωσης, μια ιστορία αντίστασης απέναντι στο κακό που συνοψίζεται στη φράση «Αν δεν αλλάξει η ανθρώπινη ψυχή, ο κόσμος που ονειρεύεσαι δεν θα υπάρξει ποτέ». Ακούμε το μουσικό θέμα του Φούμιο Χαγιαζάκα.

Η 7 Σαμουράι, επική ταινία του Ακίρα Κουροσάουα, συγκαταλέγεται στις κορυφαίες δημιουργίες του παγκόσμιου κινηματογράφου. Με προπολογισμό 500.000 δολαρίων, ήταν η πιο ακριβή παραγωγή που είχε γυριστεί στην Ιαπωνία μέχρι το 1954. Το φιλμ, με πρωταγωνιστές τους σταθερούς συνεργάτες του Τοσίρο Μιφούνε και Τακάση Σιμούρα, μας μεταφέρει στην Ιαπωνία του 16ου αιώνα. Αγρότες προσλαμβάνουν 7 ρόνιν σαμουράι χωρίς αφέντη για να προστατεύσουν το χωριό τους από μια ομάδα ληστών. Με μια φαινομενικά απλή πλοκή, ο διάσημος Ιάπωνας δημιουργός συνδυάζει με λεπτότητα το ανθρώπινο συνέστημα, την αυτοθυσία, την τιμή και την αμήλικτη δράση. Οι 7 σαμουράι περιέχουν μερικές από τις πιο εκπληκτικές σκηνές δράσης όλων των εποχών και φαίνονται αξιοσημείωτα αυθεντικές. Ο σκηνοθέτης αποτυπώνει αριστοτεχνικά κάθε κόψιμο της λεπίδας, σφύριγμα του βέλους και χτύπημα της οπλής. Το αποτέλεσμα ήταν τόσο συναρπαστικό που θα οδηγούσε και σε ένα remake στο Hollywood, το The Magnificent Seven του 1960 από τον σκηνοθέτη John Sturges. Οι 7 Σαμουράι έφτασαν ως τα Όσκαρ με υποψηφιότητες στην κατηγορία της καλλιτεχνικής διεύθυνσης και των κουστούμιών, τιμήθηκαν με το Αργυρό Λιοντάρι η Λέοντα στη Βενετία. Μετά από δημοσκόπηση σε δεκάδες χώρες, το BBC ξεχώρισε το φιλμ ως την καλύτερη ταινία, ξενόγλωσσα ταινία όλων των εποχών. Το Sight and Sound κατατάσσει το φιλμ στην τρίτη θέση, το Empire στην πρώτη επί των ξενόγλωσσων δημιουργιών και συνεφίλ που σέβονται τον εαυτό τους σε μία από τις πιο υψηλές θέσεις της ειδικής τους μνήμης. Φούμιο Χαγιασάκα στη συνέχεια και Interlude.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Είναι όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Βαγγέλης Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου, στην εκπομπή της Τρίτης με τα κινηματογραφικά αφιερώματα. Εστιάζουμε στην χρυσή εποχή του ιαπωνικού κινηματογράφου με εμβληματικές στιγμές, κινηματογραφικές στιγμές βέβαια και μεγάλους δημιουργούς στις δεκαετίες του 50 και 60 εστιάζουμε ουσιαστικά. Ο Μασάκι Κομπαγιάσι, ένας ακόμη σημαντικός Ιάπωνας σκηνοθέτης, ήταν γνωστός για την έντονη κοινωνική κριτική του και τα αντιπολεμικά έπι του. Ήταν μαρξιστής δημιουργός του κινηματογράφου. Κατατάχθηκε στο στρατό κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και οι πικρές εμπειρίες του από τον πόλεμο διαμόρφωσαν βαθιά την ασυμβίβαστη ανθρωπιστική και αντιαυτερχική κοσμοθεωρία του. Έβαλε τη σφραγίδα του σε αριστοργηματικές ταινίες, όπως είναι η τριλογία The Human Condition και Harakiri. Ένα γνήσιο μνημείο του ιαπωνικού σινεμά, η τριλογία Ανθρώπινη Κατάσταση του Κομπαγιάσι είναι ένα ζωτικό έργο που εξερευνά την ανθρώπινη ηθική με φόντο τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ιαπωνία. Σε σχεδόν 10 ώρες το εξαντλητικό ταξίδι του ιδεαλιστή ήρωα Κάτζι περιγράφεται λεπτομερώς με τον πιο οδυνηρό τρόπο, καθώς ρίχνεται στην άγρια πραγματικότητα του πολέμου. Συγχωρισμένη σε τρία μέρη δημιουργία, No Greater Love, Road to Eternity και The Soldier's Prayer, Ανθρώπινη Κατάσταση, ο Κάτζι μετατρέπεται από επιβλέποντα στρατοπέδου εργασίας που προσπαθεί να διατηρήσει την ανθρώπινη υπόστασή του σε στρατιώτη του οποίου τα ερνηστικά ιδανικά δοκιμάζονται. Στο τέλος, ο ήρωας του Κομπαγιάσι γίνεται αιχμάλωτος πολέμου, ολοκληρώνοντας το μοιραίο ταξίδι του στην απελπισία. Αναφέροντας λεπτομερώς τις φρεγκαλαιότητες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Ιάπωνας σκηνοθέτης αναδεικνύει τη διατήρηση και το πνεύμα της ανθρώπινης ηθικής, ακόμα και καθώς αυτή υφίσταται τα πιο δυνηρά γεγονότα. Επιπλέον, η επική πολεμική τριλογία παρέχει μια κριτική στον ολοκληρωτισμό και την πίστη στην ατελείωτη ανθεκτικότητα της ανθρωπότητας. Ακούμε από το Human Condition, από το τρίτο μέρος της τριλογίας, την μουσική του Kinoshita Tsuji.

Χαρακίρι, ένα ακόμα αριστούργημα με τη σφραγίδα του σκηνοθέτη Μασάκη Κομπαγιάσι, το φιλμ του 1962, γνωστό και ως Σεπούκου, ιαπωνική τηλεοτουργική μορφή αυτοκτονίας με ξεκύλιασμα, χρησιμεύει ως μια εντυπωσιακή κριτική του κώδικα τιμής των σαμουράι και μια εξερεύνηση των ακλόνητων κοινωνικών δομών και αξιών της περίοδου Έντο στην ιαπωνική ιστορία. Αφηγηματικά, η ταινία επικεντρώνεται στο Χανσίρο Τσουγκούμο, έναν ηλικιωμένο ρόνιν που φτάνει στο σπίτι μιας φεδορυχικής φυλής και ζητά άδεια να διαπράξει σε πούκου συναυλή τους. Ωστόσο, ο άρχοντας της φυλής αντιμετωπίζει το αίτημα με καχυποψία και ανταυτού αρχίζει να ακούει την ιστορία του Τσουγκούμο και πώς έφτασε σε μια τέτοια δύσκολη θέση. Σε όλες τις αναδρομές στο παρελθόν, ο ήρωας υφαίνει μια ιστορία τραγωδίας και εκδίκησης και εκθέτει τα λατώματα στον τρόπο ζωής των σαμουράι. Με εκπληκτική κινηματογράφηση και αριστοτεχνική χρήση της ησυχίας και του χώρου, για το φιλμ θεωρείται μία από τις καλύτερες δημιουργίες που έχουν γίνει ποτέ και επάξια συγκαταλέγεται στις 10 καλύτερες ιαπωνικές ταινίες όλων των εποχών. Μουσική για το χαρακίρι έγραψε ο αγαπημένος Τόρου Τακεμίτσου.

αναγνωρισμένη ως μία από τις καλύτερες ταινίες τρόμου που έχουν γίνει ποτέ, η ταινία Kwaidan του Masaki Kobayashi του 1964, είναι μια ανθολογία από σύντομες ιστορίες τρόμου που αντλούν την έμπνευσή τους από την ιστορική ιαπωνική λαγογραφία. Τοποθετημένες κυρίως στην φεουδαρχική Ιαπωνία, οι ιστορίες παρουσιάζουν εκδηγητικά πνεύματα που επιβάλλουν ηθική τιμωρία, ενώ παράλληλα απεικονίζουν το υπερφυσικό βασίλειο ως αδιάφορο προς τον ανθρώπινο πόνο. Το φιλμ βασίζεται σε γραπτά του Ελληνοϊρλανδού Λευκάδη Χέρν. Συγγνώμη. Με ένα ανατριχιαστικό στοιχειωτικό ύφος, το Kwaidan είναι αδιαχρονικό δείγμα ιαπωνικού κινηματογράφου που ξεχωρίζει σε σχέση με τις φανταχτερές ταινίες του Hollywood. Λατρεμένο σε όλο τον κόσμο του σινεμά, ο συνάδελφός του Kobayashi, σκηνοθέτης τρόμου Ari Aster, έφτασε στο σημείο να πει ότι το Kwaidan ήταν η πιο εκπληκτικά όμορφη ταινία τρόμου που έγινε ποτέ, προσθέτοντας ότι ήταν εθέρια και στοιχειωτική και διέθετε μια εντελώς κατηπιεστική δέσμευση στο τέχνασμα. Μεταξύ των πρωταγωνιστών συναντάμε την Keiko Kishi, αστέρι του μεταπολεμικού ιαπωνικού κινηματογράφου, η οποία απεβίωσε στις 7 Αυγούστου του 2026 σε ηλικία 93 ετών. Και εδώ συναντάμε τη μουσική του Τόρου Τακεμίτσου, Nihon no Seishun.

Ο Χιρόσι Τεσιγκαχάρα αποτελεί μια εντελώς ξεχωριστή όσο και μοναχική περίπτωση στην ιστορία της παγκόσμιας κινηματογραφικής δημιουργίας. Γιος του ιδρυτή της περίφημης σχολής Σογκέτσου για την Ικεμπάνα, η ιαπωνική τέχνη της διακόσμησης με άνθη, σπούδασε

του κορυφαίου Ιάπωνα βανγκάρτ σκηνοθέτη με τον συγγραφέα Κόμπο Αμπέ, ήταν μία από τις πλέον κρίσιμες και επιδραστικές για το λεγόμενο Ιαπωνικό Νέο Κύμα, δηλαδή το καλλιτεχνικό κίνημα, το οποίο έφερε σαρωτικό άνεμο αλλαγή στο σινεμά της χώρας της Άπωνατολής τη δεκαετία του 60. Το σινεμά του Τεσικαχάρα, πάντοτε αισθαντικό, σχεδόν απτό, η ακαταμάχητη ατμόσφαιρα των εικόνων και των ήχων εξακολουθεί να αποτελεί μια γοητευτική παγίδα για το μυαλό και τις αισθήσεις του σύγχρονου θεατή και ένα μυστήριο που παραμένει συναρπαστικό μέσα στις δεκαετίες. Και τώρα, στο αφιέρωμα για την χρυσή εποχή του Ιαπωνικού κινηματογράφου, φιλοξενούμε δύο δημιουργίες του: Η Γυναίκα στους Αμόλοφους του 1964, που αποτελεί ένα από τα καλύτερα δείγματα σουρεαλισμού σε ολόκληρο το τοπίο της πλούσιας κινηματογραφικής ιστορίας της χώρας. Ο εντομολόγος Νίκι Τζουμπέ είναι η φιγούρα στο επίκεντρο της εφαράξενης ιστορίας. Ο χαρακτήρας του βρίσκεται παγιδευμένος σε ένα χωριό, όπου αναγκάζεται να ζει με μια γυναίκα η οποία φτιαρίζει άμμο μέρα νύχτα για να ζήσει. Το Woman in the Dunes είναι μια υπαρξιακή μελέτη της σχέσης της ανθρωπότητας με τη φύση, σε σενάριο του Κόμπο Αμπέ από το ομότιτλο βιβλίο του, όπως και οι άλλες ταινίες του Τεσικαχάρα. Ο σκηνοθέτης υφαίνει μια ιστορία που αιωρείται μέσα και έξω από το ονειρικό τοπίο, ζητώντας από το κοινό να εμβαθύνει στα φιλοσοφικά διλήμματα της ίδιας της ζωής. Η Γυναίκα στους Αμόλοφους είναι μια εντυπωσιακά παράξενη δημιουργία, ένα ξεχωριστό έργο της ιαπωνικής κινηματογραφικής τέχνης που κέρδισε δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ και τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κανών. Η μουσική επένδυση του Όρου Τακεμίτσου δεν υπογραμμίζει την δράση, αλλά την ηρωνεύεται με υψηλές μελαγχολικές νότες, τραχές σαν μεταλλικός άνεμος.

Δύο χρόνια μετά τη συνεργασία του στην ελλειπτική γυναίκα στους Αμόλοφους, ο 40χρονος τότε Χιρόσι Τεσιγκαχάρα αποφάσισε να διασκευάσει ξανά βιβλίο του Κόμπο Άμπε για την μεγάλη οθόνη. Το πρόσωπο ενός άλλου, σε σενάριο του συγγραφέα, αποτελεί μια κοινωνική παραβολή που παραμένει εξίσου ισχυρή σήμερα όσο και τη δεκαετία του 60. Τα σοβαρά εγκάβματα που υπέστη ο μηχανικός Οκουγιάμα τον αφήνουν μάλλον θα οδηγηθεί στην απομόνωση και την αποξένωση, καθώς συνεχίζει να φοράει επιδέσμους γύρω από το πρόσωπό του. Μια συνεδρία με τον ψυχίατρό του τον ενθαρρύνει να δοκιμάσει κυριολεκτικά ένα νέο πρόσωπο για να δει αν η κατάστασή του θα βελτιωθεί. Όμως υπάρχουν συνέπειες στην απόφασή του αυτή, να αποδεχτεί τη μάσκα του ως την ουσία της προσωπικότητάς του, της ταυτότητάς του. Ο Τεσιγκαχάρα δομεί ένα συγκλονιστικό επραξιακό δράμα επιστημονικής φαντασίας, δίνοντάς του προεκτάσεις ψυχολογικής.

τραγικού θρίλερ. Μετατρέπει το πρόσωπο σε ένα στιλιστικό τελείριο από αλόκατα close-up, απότομα ζουμαρίσματα της κάμερας, πλάνα που παγώνουν, ξαφνικές αλλαγές στο φορμάτ της εικόνας, φωτογραφικό μοντάζ, πειραματισμούς με τα στεγανά του κάδρου και φάνταστα ντεκόρ που μετατρέπονται σε μια συνεχή προσπάθεια μετάβασης σε ένα καινούριο κινηματογραφικό λεξικό. Η ταινία εξερευνά τα όρια και την ελευθερία που εμπεριέχει την απόκτηση μιας νέας περσόνας και θέτει ερωτήματα για την αντίληψη της ατομικότητας του ανθρώπου. Σε μια κοινωνία μαζικής παραγωγής, το μήνυμα του φιλμ «Το πρόσωπο ενός άλλου τε συγκαχάρα» γίνεται όλο και πιο ισχυρό και επίκαιρο. Και εμείς θα κλείσουμε το αφιέρωμά μας σε εμβληματικές ταινίες της χρυσής εποχής του ιαπωνικού κινηματογράφου με τον αγαπημένο Τόρου Τακεμίτσο και το Waltz. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, το Βαγγέλη Καπετάνου που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Μερκούρια 2026.
1: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
0: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
1: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
0: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
1: 30 Αυγούστου.
0: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
1: Σας περιμένουμε.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
5: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
4: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
5: Γίνε δωρητής οργάνων.
4: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκης.
5: Για πληροφορίες και ραντεβού,
4: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
6: Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα επέκταση του μετρό έχει ξεκινήσει. Η ΕΡΤΡΙΑ ακολουθεί τη διαδρομή της νέας γραμμής στους σταθμούς που αλλάζουν την εικόνα και την καθημερινότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με αποκλειστικές εικόνες, εναέριες λήψεις και τη δημοσιογραφική ματιά της Χριστίνας Σημεωνίδου. Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤΡΙΑ. Και σε επανάληψη, την 5η, 27 Αυγούστου, στις 8 το πρωί.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

Το κομμάτι ανήκει στον Paul Simon, είναι το 50 Ways to Leave Your Lover. Το ακούσαμε σε διαφορετική εκτέλεση φυσικά. 1975 ήταν η κυκλοφορία του τότε. Δεν ξέρω αν πρέπει να υπάρχουν 50 τρόποι τελικά για να αφήσεις τον αγαπημένο ή την αγαπημένη σου. Αυτό είναι όμως το τραγούδι της σημερινής εκπομπής, του ξεκινήματος της σημερινής εκπομπής. Καλησπέρα σε όλους, Βάσο Βλαχοπούλη στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Θα είμαστε παρέα για τα επόμενα περίπου 60 λεπτά. Μείνετε στο ραδιοφωνό σας, συντονιστείτε στο ραδιοφωνό σας ή στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ertco.gr, αν μας ακούτε από μακριά.

0: Am I guessing that you love me? Am I dreaming dreams of you in vain? I'm confessing that.
1: Ταξιδεύουμε σε μια άλλη εποχή, προς τα πίσω βέβαια, σε εκείνα τα χρόνια που η φωνή, η μελωδία και η ενορχήστρωση μπορούσαν να πούν μια ολόκληρη ερωτική ιστορία χωρίς υπερβολές. Μια από τις σπουδαίες γυναικείες φωνές της εποχής, η μοναδική Μπρέντα Λί, μας χαρίζει ένα υπέροχο ρομαντικό κομμάτι γεμάτο συνέστημα και νοσταλγία. Το τραγούδι ήταν το I'm Confessing That I Love You, ή όπως θα το προφέρουμε στα αγγλικά, I'm Confessing That I Love You, έτσι με πιο ωραία προφορά σαν αυτή της Μπρέντα Λί. Η Μπρέντα Λί το ηχογράφησε το 1964. Το άλμπουμ ήταν το By Request. Ήταν μια περίοδος όπου η χαρακτηριστική ζεστή φωνή της μπορούσε να μετατρέψει ακόμα και ένα παλιότερο ερωτικό στάνταρ σε μια πολύ προσωπική εξομολόγηση. Η συγκεκριμένη ηχογράφηση έχει διάρκεια περίπου 3 λεπτά. Ο παραγωγός ήταν ο Owen Bradley. Ο τίτλος νομίζω ότι τα λέει όλα, αλλά εμείς τώρα θα πάμε παρακάτω.

Έχουμε σήμερα μία έφαση στο παρελθόν, πάντα δηλαδή, αλλά κάποιες φορές περισσότερο. Γυρίζουμε στις αρχές των 60, σε μια εποχή που το rock and roll συναντούσε τις φωνητικές αρμονίες που έδιναν το ρυθμό και τα jukebox γέμιζαν τις παρέες με τραγούδια που έμελε να γίνουν διαχρονικά. Και από εκείνη τη χρυσή εποχή, ένας από τους μεγαλύτερους, από τους μεγάλους μάλλον, πρωταγωνιστές, ο Dion, πριν γίνει γνωστός για μια σειρά από μεγάλες επιτυχίες, είχε ήδη αφήσει το στίγμα του στη rock and roll και στην doo-wop σκηνή. Το 1961 ήρθε ένα τραγούδι που έγινε πραγματικός ύμνος της εποχής. Ήταν το Runaway Sue. Το τραγούδι γράφτηκε από τον ίδιο μαζί με τον Ernie Μαρέσκα και ηχογραφήθηκε με τη φωνητική ομάδα των Del Satins. Η ιστορία του είναι μια προειδοποίηση προς όλους τους ανυποψίας τους ερωτευμένους. Η Σου είναι μια κοπέλα που δεν κάθεται ποτέ ήσυχη, γυρίζει από εδώ και από εκεί και πληγώνει πολλές καρδιές. Run Around Sue λοιπόν, εδώ στον ανέπαιρνταχτό της R3. Να πω άλλη μια φορά καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου, είναι η εκπομπή «Μέχρι το τέλος του κόσμου».

Νέα Υόρκη, αρχές 2000, είναι η The Strokes, η μπάντα που έφερε ξανά στο προσκήνιο ένα φρέσκο νεανικό και απόλυτα cool ήχο, με κιθάρες που ξεχωρίζουν χαρακτηριστικά φωνητικά και εκείνη τη μοναδική ατμόσφαιρα που έκανε τη Νέα Υόρκη να ακούγεται διαφορετικά. Βρισκόμαστε στο 2006, οι Strokes παρουσιάζουν το τρίτο τους studio album με τίτλο First Impression of Earth και το album ανοίγει με ένα τραγούδι που από τα πρώτα δευτερόλεπτα σε κερδίζει, γιατί έχει αυτόν τον ρυθμό και τις κιθάρες τις ιδιαίτερες και τον τίτλο φυσικά, You Only Live Once. Πολύ το σκεφτόμαστε, λίγοι το έχουμε, το καταφέρνουμε να το κάνουμε δικό μας. Το τραγούδι γράφτηκε από τον frontman των Strokes, τον Julian Casablancas, και στην παραγωγή είναι ο David Kahn. Κυκλοφόρησε και ο single μέσα στο 2006, έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της μπάντας. Ζεις μόνο μία φορά, μία φράση που μπορεί να σημαίνει πολλά, να μην φοβάσαι δηλαδή να ζήσεις, να μην μένεις για πάντα στις ίδιες επιλογές, να αναθεωρείς και να προχωράς, λέω τώρα εγώ.

Αυτή είναι η αγαπημένη μου Lila Downs. Perhaps, perhaps, perhaps. Μια διασκευή του κλασικού τραγουδιού του Οσβάλντο Φαρές, που όπου το ίσως γίνεται η απάντηση σε κάθε ερωτική ερώτηση. Η εκτέλεση κυκλοφόρησε το 2001. Είναι στο φανταστικό άλμπουμ Border. Μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε δικά μας όλα τα φανταστικά άλμπουμ των καλλιτεχνών που αγαπάμε. Δεν θα έπρεπε να κάνουμε τίποτα άλλο βεβαίως, να επενδύουμε δηλαδή πουθενά αλλού. Τέλος πάντων, ήταν το Perhaps από τη Lila Downs και τώρα πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό είδος, σε ένα τελείως διαφορετικό τραγούδι, μια μουσική στάση διαφορετική, ένα τραγούδι που μιλάει για την τρέλα, τον άνθρωπο, το φόβο, το χρόνο και τελικά για το αιώνιο ερώτημα, ποιος πραγματικά είναι ο τρελός, ο άνθρωπος ή ο Θεός. Ο Μεσχέ Μινιμάρ επιστρέφει με το μουσικό δείπνο, έχει επιστρέψει δηλαδή και μας έχει ξεμυαλίσει εδώ και καιρό. Είναι το τελευταίο του άλμπουμ, μέσα από το οποίο ξαναβλέπει αγαπημένα τραγούδια με τη δική του χαρακτηριστική αισθητική, τις vintage αναφορές που έχουμε πει, την indie pop διάθεση. Και στον τρελό έχει μαζί του μία ξεχωριστή φωνή, μία φωνή που αγαπώ πάρα πολύ, την Εύη Μάζη. Μία ερμηνεία που δίνει στο τραγούδι μια πολύ ιδιαίτερη ευαισθησία. Ενώ η μουσική του Μεσχέ Μινιμάλ δημιουργεί αυτή την ατμόσφαιρα που σε κάνει να σταματάς για λίγο να σκέφτεσαι. Ελπίζω να το κάνει και σε εσάς αν είστε κάπου όχι πολύ εύκολα αυτή τη στιγμή ή αν οδηγείτε. Λέει σε ένα σημείο το τραγούδι «Κόσμος τυφλός, χρόνος σαθρός και ο φόβος μας ένας σταυρός». Και κάπου εκεί βρίσκεται το μεγάλο ερώτημα του τραγουδιού. Αλήθεια, ποιος είναι ο τρελός σου?

Δεν θα πω πάλι για αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι από τα πιο συναισθηματικά, βαθιά συναισθηματικά και ταξιδιάρικα κομμάτια τους. Θα πάω παρακάτω, γιατί το έχω μοιραστεί τελευταία αρκετές φορές στην εκπομπή, όμως κάθε φορά όλοι μου λένε σοβαρά, οι Rolling Stones τραγούδησαν Amy Winehouse. Μα φυσικά πήραν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της, το You Know I'm No Good, και του έδωσαν τη δική τους πιο bluesy, πιο rock and roll ταυτότητα. Είναι υπέροχο. Το τραγούδι της Amy είχε κυκλοφορήσει στο περίφημο Back to Black, μιλούσε χωρίς περιστροφές για την απιστία, την ενοχή, την αυτοκαταστροφή και εκείνη την πολύ ανθρώπινη στιγμή που ξέρεις ότι κάνεις λάθος, αλλά συνεχίζεις και το κάνεις. Και τώρα, χρόνια μετά, οι Rolling Stones το φέρανε στα δικά τους τα νερά. Η εκδοχή τους, που θα σας αρέσει, βρίσκεται στο Foreign Tones, το άλμπουμ των Stones που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 26, τώρα δά δηλαδή, ένα μήνα πριν. Και υπάρχει ένα ακόμα υπέροχο στοιχείο. Ο Mick Jagger στη φυσαρμόνικα προσθέτει αυτό το γνώριμο βρώμικο blues χρώμα που ταιριάζει απόλυτα στον ήχο τους. Ένα τραγούδι που ξεκίνησε ως εξομολόγηση της Amy Winehouse και τώρα έχει γίνει μια ακόμη ιστορία των Rolling Stones, γιατί μερικές φορές δεν χρειάζεται να είσαι αθώος για να ξέρεις ότι είσαι ένοχος, χρειάζεται μόνο να το παραδεχτείς.

Εδώ ο Nick Waterhouse προτείνει τη δική του θεραπεία, που στη δική μας περίπτωση είναι η μουσική. Γι' αυτό και πολλές φορές δεν φτάνει μία ώρα. Κάθε φορά θα το λέω όταν έρχεται η στιγμή να σας αποχαιρετήσω. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου, στον 958-43. Ήταν εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Ελπίζω να περάσετε όμορφα. Ήμασταν παρέα από τις 4. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρύθμισε τον ήχο. Ο Γιάννης Δημητρούδης αμέσως μετά. Μείνετε στον 958. Ήταν εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Μέχρι αύριο. Γεια και χαρά.

Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Uno, dos, tres, cuatro.

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 3 Σεπτεμβρίου, Φράγμα Θέρμης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
2: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η R3 καταγράφει λεπτό προς λεπτό την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τους νέους σταθμούς. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο μετρό της νέας εποχής. 5η, 27 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί.
3: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους, σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

με έναν παραδοσιακό σκοπό από την Κάσο. Ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή, ανοίξαμε το σημερινό jukebox, δυο λογιό, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε, έτσι όπως το είχαμε ακούσει live και ταυτόχρονα διχογραφήσαμε πριν ένα χρόνο περίπου εδώ στο στούντιο του 958 από τον Κέσσερα Κίκη και από μια πολύ όμορφη παρέα που είχε μαζί του στην κιθάρα, στο τσέλο και στο βιολί και ταξιδέψαμε έτσι νοερά ως την Κάσο, τον νοτιότερο νησί του Αιγαίου, των Δωδεκανήσων μάλλον, ακούγοντας μόλις τον σκοπό αυτό από τον Κέσσερα Κίκη, ένα ζεστό απόγευμα όπως το σημερινό. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Τάσος Τριανταφύλου ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313-338-456 είτε στο Viber με γραπτό και δωρεάν μήνυμα στον αριθμό 6930-07-8291. Θα αναφερθούμε σήμερα σε live, σε συναυλίες που γίνονται αυτές τις μέρες εντός και εκτός της πόλης. Υπάρχουν ακόμα μερικές μέρες μέχρι να τελειώσει ο Αύγουστος και υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν και τον Σεπτέμβριο, ο οποίος είναι πάντα γεμάτος. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου είναι η τελευταία και πιο μεγάλη πανσέληνος του καλοκαιριού. Και με την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο θα κλείσει τις φετινές εκδηλώσεις της η μικρή σκηνή, η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα, η οποία έχει μετακομίσει για το καλοκαίρι στο Παλιούρι και στον χώρο του Πόρτο Βαλίτσα, σε ένα πανέμορφο θεατράκι που βρίσκεται πάνω στη θάλασσα. Και όπως πέρσι, έτσι και φέτος, ο Λουδοβίκος των Αναγείων θα έρθει στη μικρή σκηνή για μία και μοναδική φεγγαρόληστη βραδιά στην Αυγουστιάτικη Πανσέληνο, μια παράσταση στην αυλή του φεγγαριού με παραμύθια, ιστορίες και τραγούδια. Και εμείς θα ακούσουμε τον Λουδοβίκο των Αναγείων στο φως του φεγγαριού.

Το φως του φεγγαριού ακούσαμε από τον Λουδοβίκο των Ανογείων, ο οποίος θα βρίσκεται στην Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, στη μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα, στο παλιούρι της Χαλκιδικής, στον χώρο του Πόρτο Βαλίτσα. Και θα πάμε τώρα για λίγο στο μουσικό χωριό, στον Άγιο Λαβρέντιο, δηλαδή στο Πήλιο. Φέτος το μουσικό χωριό γιορτάζει 20 χρόνια ζωής, 20 χρόνια από την ίδρυσή του, φέρνοντας νέες συνυπάρξεις και παλμούς στον Άγιο Λαβρέντιο. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος υπάρχουν τα συμβιωτικά εργαστήρια που συντονίζονται από καλλιτέχνες, από μουσικούς, από παιδαγωγούς και επιστήμονες του ήχου, καθώς και εισηγητές των σωματικών τεχνών, του χορού, του θεάτρου και της performance. Στον Άγιο Λαβρέντιο συμβαίνουν όλα αυτά αυτές τις μέρες και τα βράδια είναι προγραμματισμένες μια σειρά από συναυλίες και δρόμενα που γίνονται εκεί και στην πλατεία του Αγίου Λαβρεντίου και στις Καμάρες και στον Άγιο Δημήτριο. Εμείς θα σταθούμε για λίγο στη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Αυγούστου, όπου η τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια Κατερίνα Τζιβίλογλου θα παρουσιάσει ζωντανά το νέο της δραματοποιημένο μουσικό κύκλο με τίτλο «Τα Κότ», ένα έργο που περιλαμβάνει πρωτότυπη μουσική, στίχους και κείμενα, καθώς και μελοποιημένη ποίηση του Ζαν Μαρεάς και του Γιώργου Σουρή.

0: θα κοιμηθείς.
1: Ποια αγάπη θα σου μείνει? Ακούσαμε από την Κατερίνα Τζιβίλογλου από το Τακότ, το πρώτο της άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες. Και να αναφέρω ότι αύριο Τετάρτη η Κατερίνα Τζιβίλογλου θα βρίσκεται εδώ στο στούντιο του 958 για να παρουσιάσουμε μαζί ολόκληρο το Τακότ και να κουβεντιάσουμε γι' αυτό. Και είναι αυτή μια εκπομπή, ένα τσουκπούξ που το περιμένουμε πολύ για να γίνει και ανυπομονούμε γι' αυτό. Και θα πάμε ξανά τώρα μια βόλτα στον Άγιο Λαβρέντιο και στις συναυλίες που πραγματοποιούνται στο μουσικό χωριό αυτές τις μέρες. Αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου θα παίξουν εκεί στις καμάρες του χωριού ή ήρθαν τα ημέρα η μπάντα του Κωστή Παλαιογιάννη, τους οποίους γνωρίζουμε πολύ καλά, μιας και είχαμε κάνει μια εκπομπή με live μουσική τον περασμένο Φλεβάρι εδώ στο ραδιόφωνο. Ήρθαν τα ημέρα, θα παρουσιάσουν λοιπόν αύριο το βράδυ στον Άγιο Λαβρέντιο το άλμπουμ Λέμαργος Απρίλης του Κωστή Παλαιογιάννη, καθώς και επιλεγμένες συνθέσεις πολλών άλλων δημιουργών που αποτελούν πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία του Λέμαργου Απρίλη. Και εμείς θα ακούσουμε ένα από τα καινούργια τραγούδια του Κωστή Παλαιογιάννη, τη Φέδρα.
2: Να κουρδίσουμε λίγο.

0: Άντε ρε!
1: Έχω ένα περίεργο ζώο. Μισό σκι. Μισό αρνί.
2: Κάνει κάτι.
1: Το έχω κληρονομήσει από τον πατέρα μου. Μεγάλωσε όμως τα δικά μου τα χέρια. Παλιότερα έφαινε περισσότερο σε αρνί παρά σε σκι.

Ακούσαμε τον Κωστή Παλαιογιάννη και την μπάντα του στην Φέδρα, ένα κομμάτι που αναφέρεται σε ένα σκύλο που υπήρχε στον Άγιο Λαβρέντη, και μάλιστα το τραγούδι αυτό δημιουργήθηκε τον Αύγουστο του 2024 από τον Κωστή και μια υπέροχη ομάδα στο μουσικό χωριό. Η ομάδα αυτή αποτελείται από την Έρση, την Ελένη, τη Μυρσίνη και την Άννα. Ήρθαν τα ημέρα, θα παίξουν όπως αναφέραμε και πριν αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου το βράδυ στο μουσικό χωριό, την Παρασκευή το βράδυ τώρα στις 28 Αυγούστου, που είναι το βράδυ της Πανσελίνου, θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο του Παλαιού Στρατώνα στον Άγιο Λαβρέντιο μια μεταμεσονύχτια performance για μουσικοχωριανούς που δεν φοβούνται το σκότος, με τον Νίκο Βελιώτη, ο οποίος θα παίξει σόλο με το βιολοντσέλα του.

Του Περήφανου ακούσαμε από την Μαρία Παπαγεωργίου σε μουσική και στίχους της Νεφέλης Λιούτα. Το τραγούδι αυτό πρωτακούστηκε το 2011 στους αγώνες ελληνικού τραγουδιού στη στέγη γραμμάτων και τεχνών, όπου η Νεφέλη Λιούτα απέσπασε το πρώτο βραβείο και τώρα το ερμηνεύει ξανά η Μαρία Παπαγεωργίου στον τελευταίο αναλογικό άνθρωπο, το τελευταίο της άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες. Την Δευτέρα στις 31 του μήνα, το τελευταίο βράδυ του Αυγούστου, η Μαρία Παπαγεωργίου θα παίξει στην πλάση της Αρετσούς, σε ένα από τα πιο όμορφα και καλοκαιρινά σημεία της πόλης. Η συναυλία αυτή της Μαρίας Παπαγεωργίου πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παραθήνα Λος και αποτελεί μια πρόσκληση σε ακρόαση, παρουσία και συμμετοχή. Θα είναι μια πάρα πολύ ωραία συναυλία αυτή της Μαρίας Παπαγεωργίου. Και θα πάμε τώρα στον Δίον και στο 55ο Φεστιβάλ Ολύμπου, το οποίο φιλοξενεί φέτος τον συνθέτη Γιώργο Καζαντζή σε μια συναυλία που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 30 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Στη σκηνή θα βρεθούν η Φωτεινή Βελεσιώτου και η Γεωργία Νταγάκη, πλαισιωμένες από την Πολυτονική Ορχήστρα Κατερίνης, και εμείς θα ακούσουμε κάτι από τον Πλανόδιο, που είναι ο τελευταίος δίσκος του Γιώργου Καζαντζή. Θα ακούσουμε το Πανηγύρι με την Αταλία Λαμπαδάκη στο τραγούδι.

Όταν μπαίνεις σε έναν όμορφο κήπο, μη χάνεις το καιρό σου με τα αγριόχορτα. Αυτή είναι μια φράση από ποίημα του Ζαλαλαντίν Ρουμί, την οποία φράση έχει μελοποιήσει ο Μιχάλης Καλογεράκης. Και τα αγαπημένα μας Καλογεράκια, ο Μιχάλης και ο Παντελής δηλαδή, θα βρεθούν για μία ακόμα φορά στην Θεσσαλονίκη την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κήπου, σε μια βραδιά με ποίηση, επαγγελία και το ιδιαίτερο ύφος που έχουν ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης, που τους καθιστά μια πραγματικά ξεχωριστή περίπτωση στην ελληνική μουσική σκηνή. Τα Καλογεράκια λοιπόν θα παρουσιάσουν μαζί με την μπάντα τους μια μουσική παράσταση βασισμένη στην δισκογραφία τους, και εμείς θα τους ακούσουμε στην Τρελή της Πόλης.

πρωί θα ανοίξω την πόρτα ίσα ολόισα στη φωτιά και θα μπω όπως και χτες φωνάζοντας φασίστες, στείνοντας οδοφράγματα και πετώντας πέτρες με ένα κόκκινο λάβαρο ψηλά να γυαλίζει στον ήλιο.

0: πως δεν πρόλαβα και πως εσύ πρέπει να μάθεις να μην κατεβαίνεις στο δρόμο χωρίς όπλα όπως εγώ, γιατί εγώ δεν πρόλαβα, γιατί τότε θα χαθείς όπως κι εγώ, έτσι αόριστα, σπασμένη σε κομματάκια.
1: Παραδείγμα.

ανοίξω την πόρτα και θα χαθώ με το όνειρο της Επανάστασης, με στην απέραντη μοναξιά των δρόμων που θα καίγονται.

0: χαρακτηρισμό μην τους πιστέψεις. Προβοκάτορας.
1: Ακούσαμε τον Μιχάλη και τον Παντελή Καλογεράκη στην Τρελή της Πόλης, σε ποίηση του Νίκου Μοσχοβάκου και της Κατερίνας Γόγου. Στις 15 Σεπτεμβρίου θα παίξουν στο θέατρο Κήπου τα Καλογεράκια. Λίγο νωρίτερα, αυτή την Κυριακή, 30 Αυγούστου, ήταν να παίξουν στο θέατρο Κήπου η Πάγκαν, κάτι που τελικά δεν ακυρώθηκε, αλλά μεταφέρθηκε σε άλλο χώρο. Έτσι, οι Πάγκαν θα παίξουν τελικά στην Μονή Λαζαριστών την ίδια ημερομηνία, την Κυριακή, 30 Αυγούστου. Πάγκαν αντλούν έμπνευση από μύθους, θρύλους και αρχαίγονες μνήμες, επιχειρώντας μέσα από τη σκηνική τους παρουσία να αναδείξουν πιο πρωτόγωνα και διαχρονικά στοιχεία της ανθρώπινης ύπαρξης. Φωνές, μελωδίες, έντονοι ρυθμοί και δραματουργία συνθέτουν την ιδιαίτερη ταυτότητα των Πάγκαν.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ακούσαμε τους Πάγκαν, οι οποίοι θα παίξουν τελικά την Κυριακή 30 Αυγούστου στη Μονή Λαζαριστών, σε μια παράσταση που θα είναι εμπειρία για όσους την βιώσουν. Και τώρα θα επιστρέψουμε ξανά στο Θέατρο Κήπου και στον Αλκίνο Ιωαννίδη, ο οποίος θα παίξει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου με την παλιά του μπάντα, δηλαδή τον Μιλτιάδη Παπαστάμου, τον Σταύρο Λάντσια, τον Γιώτη Κουρτσόγλου και τον Μιχάλη Καπηλίδη, όλους αυτούς τους πάρα πολύ καλούς μουσικούς και αυτή την ιστορική μπάντα, η οποία συνεχίζει την πορεία της 6 χρόνια μετά την επανένωσή της. Και εμείς θα ακούσουμε όλους αυτούς τους μουσικούς από ηχογράφηση που έχει γίνει το 2000.

Ακούσαμε το Requiem από τον Αλκίνο Ιωαννίδη και αυτούς τους πάρα πολύ καλούς μουσικούς οι οποίοι παίζουν μαζί ξανά μετά από πάνω από 25 χρόνια, στείνοντας μια ηλεκτρική γιορτή μέσα στα δύσκολα της εποχής μας. Και μπορεί κανείς να ακούσει τον Αλκίνο Ιωαννίδη και την μπάντα τους στις 18 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κήπου. Μια μέρα μετά, το Σάββατο δηλαδή 19 Σεπτέμβρη, θα εμφανιστούν στον ίδιο χώρο οι Hat Trick από το χώρο του Punk Rock. Οι Hat Trick, οι οποίοι έχουν ξεπηδήσει από τα στενά της Θεσσαλονίκης, φέρνοντας μαζί τους έναν ήχο ομό, άμεσο και γεμάτο ενέργεια, και με ένα τραγούδι δικό τους θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε και κάτι από τον Παύλο Παυλίδη, κάνοντας και μια μικρή αναφορά στην μεγάλη συναυλία που θα κάνει ο Παύλος Παυλίδης την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Θα σας αποχαιρετήσουμε με τον Γκογκέν. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Τάσος Τριανταφύλου ρυθμίζει και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

0: Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα επέκταση του μετρό έχει ξεκινήσει. Η R3 ακολουθεί τη διαδρομή της νέας γραμμής στους σταθμούς που αλλάζουν την εικόνα και την καθημερινότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με αποκλειστικές εικόνες, εναέριες λήψεις και τη δημοσιογραφική ματιά της Χριστίνας Σημεωνίδου. Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, στην R3 και σε επανάληψη την 5η, 27 Αυγούστου, στις 8 το πρωί.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Ταξιδεύοντας στο μαγικό κόσμο της κλασικής μουσικής. Από Δευτέρα έως Πέμπτη στον 958 της R3. Επιμέλεια Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε από τον Gloria σε ρε μίζωνα του Αντώνιο Βιβάλντι το τελευταίο μέρος, Cum Sancto Spiritu. Το Gloria αποτελεί το διασημότερο σωζόμενο έργο του πάνω στο λειτουργικό κείμενο Gloria in Excelsis Deo. Η σύνθεσή του τοποθετείται με επιφύλαξη την περίοδο 1713-17, όταν ο Βιβάλντι υπηρετούσε στο περίφημο Ospedale della Pietà της Βενετίας. Η ακριβής αφορμή της δημιουργίας παραμένει άγνωστη, επειδή το αυτόγραφο χειρόγραφο δεν φέρει χρονολογία. Η τελική φούγκα Cum Sancto Spiritu που μόλις ακούσαμε βασίζεται σε παλιότερη σύνθεση του Βερονέζου συνθέτη Giovanni Maria Ruggieri, την οποία ο Βιβάλντι επεξεργάστηκε δημιουργικά σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική της εποχής. Φίλοι μου, καλησπέρα. Είμαστε στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο και στην εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις». Είμαι η Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής και σήμερα τον ήχο μας θα φροντίσει ο Τάσος Τριανταφύλου. Σήμερα είναι τα γενέθλιά μου και περιμένουμε τις ευχές σας και τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού στο 6930-078-291. Η εκπομπή μεταδίδεται και μέσω ΕΡΤΕΚΟ, ενώ μπορείτε να μας ακολουθείτε και στο Facebook για περισσότερες πληροφορίες. Ο Ρίμσκι-Κόρσακοφ είχε μία μάλλον αντιφατική σχέση με τη Σεχραζάτ. Παρότι αρχικά της έδωσε τίτλους και περιγραφές που οδηγούσαν τον ακροατή σε ένα κόσμο από σουλτάνους, θάλασσες, ταξίδια και ναυάγια, αργότερα θέλησε να απομακρύνει το έργο από μία συγκεκριμένη ιστορία. Δεν επιθυμούσε κάθε μουσικό θέμα να αντιμετωπίζεται σαν περιγραφή ενός συγκεκριμένου επεισοδίου, αλλά προτιμούσε να ακούγεται ως μία ενιαία συμφωνική δημιουργία, όπου τα μοτίβα και οι μουσικές ιδέες συνδέονταν μεταξύ τους. Η ειρωνία είναι όμως πως το κοινό αγάπησε ακριβώς την αντίθετη πλευρά της Σεχραζάτ, τη μυστηριώδη, αισθησιακή και εξωτική ατμόσφαιρά της. Και μέσα σε αυτό τον κόσμο, το σόλο βιολί στην αρχή και στις επανεμφανίσεις του, μοιάζει σαν η ίδια η Σεχραζάτ να παίρνει το λόγο, να φυγείται, να γοητεύει και να κρατά το σουλτάνο και μαζί του τον ακροατή σε αγωνία. Ας ακούσουμε το τρίτο μέρος. Ο νεαρός πρίγκιπας και η νεαρή πριγκίπισσα, Αντάντινο Κουάζι Αλεγκρέτο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ο Μπετόβεν είχε από χρόνια την επιθυμία να μελοποιήσει το ποίημα «Οδή στη χαρά» του Σίλερ, κάτι που κατάφερε μοναδικά εντάσσοντας φωνές σε μια συμφωνία, την ένατη συμφωνία του, μια πρωτοποριακή κίνηση για την εποχή. Αν και προτιμούσε η πρεμιέρα να γίνει στο Βερολίνο, τελικά παρουσιάστηκε στη Βιέννη στις 27 Μαΐου του 1824, γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία. Η ενάτη είναι ίσως η πιο παράδοξη συμφωνία στην ιστορία της μουσικής. Ένας άνθρωπος που δεν μπορούσε πλέον να ακούσει ούτε μία νότα έγραψε ένα έργο που τελειώνει με μία από τις πιο δυνατές κραυγές χαράς που δημιούργησε ποτέ η ανθρώπινη μουσική. Ας ακούσουμε αυτό το τελευταίο μέρος της 9ης συμφωνίας.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ο Μολδάβας, ο ποταμός που διασχίζει την Πράγα, εκτός από τις ομορφιές του, συχνά γίνεται πρόξενος πλημμυρών και μεγάλων καταστροφών στην πόλη. Ο γενάρχης της Τσέχικης Εθνικής Μουσικής Σχολής, Μπέτριχ Σμέτανα, τον ύμνησε στο ομώνυμο συμφωνικό του ποίημα, αποδίδοντας με νότες την πορεία του Μολδάβα από τις πηγές μέχρι το τέλος της διαδρομής του. Το έργο ξεκίνησε να γράφεται το Νοέμβριο του 1874 και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου. Η πρεμιέρα δόθηκε στις 4 Απριλίου του 1875. Να σημειωθεί πως ολόκληρος ο κύκλος «Η πατρίδα μου», μέσα στον οποίο ανήκει και ο Μολδάβας, που σήμερα θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα σύμβολα της τσεχικής μουσικής ταυτότητας, ολοκληρώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία και ο Σμέτανα είχε πλέον χάσει την ακοή του.

Επειδή είμαστε άνθρωποι και κάνουμε λάθη, θα καταλάβατε φυσικά ότι αυτό που το κομμάτι που ακούσαμε δεν είναι ο Μολδάβας του Πέτριχ Σμέτανα, αλλά το χοροδιακό Πάτριο Πρέσα από την όπερα Μάκμπεθ του Τζουζέπε Βέρντι. Μια όπερα γραμμένη το 1847, η πρώτη της εκδοχή, και αναθεωρημένη το 1865 για το Παρίσι. Το χοροδιακό αυτό εμφανίζεται στην τέταρτη πράξη, όταν οι Σκοτσέζοι θρηνούν για τη χώρα τους που έχει βυθιστεί στην τυραννία του Μάκμπεθ. Τραγουδιέται από τους εξόριστους και καταπιεσμένους, με τον τίτλο να σημαίνει «Η καταπιεσμένη πατρίδα». Πρόκειται για ένα από τα πιο συγκινητικά και λιτά χοροδιακά του Βέρντι, χωρίς θεατρικές υπερβολές, αλλά με βαθιά ανθρώπινη θλίψη και αξιοπρέπεια. Αν και λειτουργεί δραματουργικά ως προετοιμασία για την κάθαρση της όπερας, απέκτησε με τα χρόνια ανεξάρτητη φήμη ως σύμβολο του πόνου ενός λαού κάτω από την τυραννία, συνδεόμενο συχνά με πολιτικά και πατριωτικά συμφραζόμενα στην Ιταλία του 19ου αιώνα. Σήμερα ακούσαμε το χοροδιακό Πάτριο Πρέσα από τη χοροδία και την ορχήστρα της Γερμανικής Όπερας του Βερολίνου. Διεύθυνε ο Τζουζέπε Σινόπολη. Και θα τελειώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τον Μολδάβα από το κύκλο «Η πατρίδα μου» του Πέτριχ Σμέτανα. Μία ακόμη εκπομπή έφτασε έτσι στο τέλος της. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Τάσο Τριανταφύλου στην επιμέλεια του ήχου. Καλή σας νύχτα.

0: Η ώρα είναι 8. Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η R3 καταγράφει λεπτό προς λεπτό την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τους νέους σταθμούς. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο μετρό της νέας εποχής. 5η, 27 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα επέκταση του μετρό έχει ξεκινήσει. Η ΕΡΤΡΙΑ ακολουθεί τη διαδρομή της νέας γραμμής στους σταθμούς που αλλάζουν την εικόνα και την καθημερινότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με αποκλειστικές εικόνες, εναέριες λήψεις και τη δημοσιογραφική ματιά της Χριστίνας Σημεωνίδου. Μετρό Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Τετάρτη, 26 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤΡΙΑ και σε επανάληψη την 5η, 27 Αυγούστου, στις 8 το πρωί.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

Μινιμαλισμός, ρομαντισμός και ambient από τους The Dirty Column, που μετά από 15 ολόκληρα χρόνια έχουν έρθει με το κατόρθωμά τους που λέγεται Renaissance. Πραγματικά μετά από 15 χρόνια αποδεικνύουν ότι το συγκρότημα είναι ακόμα ικανό να γράφει μουσική συγκρίσιμη σε ποιότητα με τα highlights της καριέρας συγκρότηματος που μετράει και αν μετράει βαλίτσες στην πλάτη του. Η εξάχορδη χοητεία και το παίξιμο του Ράιλι έχουν φτιάξει μουσική που θα μπορούσε να λειτουργεί ως επένδυση ταινίας, αλλά θα μπορούσε να είναι και μια θάλασσα που αιωρείται στη φαντασία. Σαν αυτές που αιωρούνται στη φαντασία μας, αλλά και στην πραγματικότητα τις καλοκαιρινές αυτές μέρες, σε όσους έχουν μείνει ακόμα στις διακοπές τους και δεν έχουν επιστρέψει στην πόλη. Χαίρομαι που ξαναβρισκόμαστε, αγαπημένο μου ακροατή και αγαπημένη μου ακροάτρια. Είναι η εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω» στον 958 της ΕΡΤ3. Μαρία Βασιλιάδου στην επιμέλεια και στην παρουσίασή της κάθε βράδυ στις 9. Τάσος Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Η Bloodcell έρχεται στη συνέχεια με το πολύ καινούριο της For Elise. Και αν αυτό σε παραπέμπει σε κλασική μουσική, τότε ναι, δεν έχεις καθόλου άδικο. Γιατί φαντάζομαι πως δεν είναι ότι η κοπέλα, η Sabrina Teitelbaum, δηλαδή ήθελε να συγκρίνει τον εαυτό της με κλασικούς συνθέτες, με τον Beethoven ας πούμε ή οποιονδήποτε άλλον, αλλά ήθελε να μας πει πως αυτό είναι κάτι που συνήθως ακούγεται σε γάμους. Το επιλέγουν ως γαμήλιο κομμάτι και κάπως έτσι το τραγούδι μιλάει μεταφορικά για το να διαλέγεις το λάθος κομμάτι για το γάμο σου, γιατί πραγματικά δεν ξέρεις πού θα σε βγάλει η ζωή όσο περπατάς στο διάδρομο.

Είναι αλήθεια πως είχε μια επιδέξια ενορχήστρωση το κομμάτι Φουρελής από την Blood Cell, ακριβώς για να παραπέμψει στο μόνιμο κλασικό κομμάτι για πιάνο, υποθέτω, και από την άλλη για να δείξει και την αυτοπεποίθηση της που ανεβαίνει στην τέχνη της. Και μπράβο και πολύ ωραία, και θα μείνω στην Αμερική τώρα γιατί εκεί είναι η Citizen. Η Citizen δεν είναι καμία χτεσινή μπάντα, έχουν από το 2009 που υπάρχουν στο προσκήνιο, αλλά το θέμα είναι πως ποτέ δεν έχουν καταφέρει να νιώσουν πλήρως ενταγμένοι. Νιώθουν πάντα σαν outsider, και αυτό γιατί με τα χρόνια πέρασαν μέσα από διάφορα είδη, οπότε δεν είχαν ποτέ καταφέρει να έχουν μια συγκεκριμένη ταυτότητα. Ας πούμε, έχουν περάσει από το ομό ήμο κάποτε, το απειλητικό post-hardcore, την εναλλακτική, την garage, την indie pop, independent, γενικώς ένα συνοθήλευμα ήχων, που όμως αυτό ακριβώς είναι που τους έχει καταστήσει ικανούς από ένα συγκρότημα μαθητών του Λυκείου του Τολέδο να έχουν γίνει μακροχρόνιοι headliners, ικανοί να κάνουν sold out συναυλίες σε όλο τον κόσμο, και αυτό σίγουρα το κέρδισαν με κόπο.

Αυτή ήταν η Citizen με το Halcyon Blues, το ομότιτλο κομμάτι από το πολύ πρόσφατο άλμπουμ τους. Και αυτή είναι η Fontaine's DC. Πάντα έχουν κάτι καινούργιο μας δώσουν, αυτή τη φορά τη Μαρία.

ακόμη ένα συγκρότημα που αρνείται σταθερά μετά από 5 άλμπουμ να επαναλάβει τον εαυτό του, η Fontaine's DC. Περιμένουμε το ολοκληρωμένο καινούριο άλμπουμ. Το Marianne ήταν το συγκλάκι που μόλις τελείωσε. Καινούργια άλμπουμ έχουν και οι Afghan, The Afghan Wigs. Ο Ντούλη έχει περάσει και αν έχει περάσει τα πάνδυνα. Η αλήθεια είναι πως το self-control, το άλμπουμ δηλαδή που κυκλοφόρησε τώρα πριν από λίγο καιρό, είναι η πρώτη αναγνώριση της θνητότητας του συγκροτήματος από την επανένωσή του, που στην ουσία δεν είναι ακριβώς επανένωση, είναι μια χαλαρή συλλογικότητα τώρα πια. Μέχρι τα 20 χρόνια που έχουν φτάσει, χάσανε τον κιθαρίστα, τον Dave Rosser, χάσανε και τον στενό συνεργάτη του Ντούλη, τον Screaming Trees, τον Mark Lanegan, αλλά κατάφεραν να συναρμολογηθούν ξανά και να φτάσουν εκεί στο σημείο που να αναφέρουν πως η άρνηση της ηλικίας δεν παίζει πλέον τεράστιο ρόλο. Και κάπως έτσι ο Ντούλη τραγουδάει «I don't look behind no more» και αγκαλιάζει ό,τι απομένει από το μέλλον.

The Afghan Whigs, Loose Talk, το κομμάτι που μόλις τελείωσε από το self-control album του στο 2026. Η Dead South για τη συνέχεια, οι Καναδοί Dead South, παρόλο που δεν έχουν καμία σχέση από άποψη καταγωγής, υποθέτω, με τον Νότο της Αμερικής, θέλουν πάρα πολύ να κινούνται στη μουσική του Νότου της Αμερικής χρόνια τώρα. Έχουν καινούριο συγκλάκι, The Broken Cowboy. Το κομμάτι αφηγείται το ταξίδι της ζωής ενός cowboy που σημαδεύεται από προσωπική απώλεια, τύψεις, που συμβολίζονται βέβαια από τη μεταφορά του σπασμένου cowboy, του broken cowboy, που αναλογίζεται ένα παρελθόν γεμάτο περιπέτειες και τον πόνο της απώλειας ενός παιδιού.

958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Ακόμα ένα συγκρότημα που παρά την καταγωγή του αρέσκεται στην αμερικανική folk του Νότου. Αυτή ήταν η αγαπημένη Wolf Alice, η Βρετανή Wolf Alice. Ήταν το τρίτο και τελευταίο τραγούδι στο The Clearing B-Sides, δηλαδή αυτά που είχαν αφήσει απ' έξω. Τρία τραγούδια ήταν στην ουσία που είχαν αφήσει απ' έξω από το άλμπουμ που είχαν κυκλοφορήσει πριν περίπου 1,5 χρόνο. Τα προηγούμενα δύο, το Gospel Oak, αλλά και μία διασκευή του Hammond Song, το έχουμε ακούσει ήδη, τα έχουμε ακούσει ήδη σε αυτή την εκπομπή. Αυτό ήταν το τρίτο, Hit the Sky είναι ο τίτλος του. Και από, από τους Wolf Alice να πάω σε μία άλλη Wolf, αυτή τη φορά στην Chelsea Wolf. Η γνωστή ποιήτρια της Doom Folk, η κυρίαρχη της Goth, η Chelsea Wolf, έχει καλύψει ένα απέραντο τοπίο μυστηρίου και αποκρυφισμού τις τελευταίες δύο δεκαετίες, με αποτέλεσμα να διαστρεβλώνει η ίδια τις γραμμές, τα όρια ανάμεσα στα είδη που η ίδια θέλει να υπηρετήσει στην ουσία. Το άλμπουμ της The Dark έχει λίγες μέρες που κυκλοφόρησε. Όντως είναι ένα ύμνος στο σκοτάδι στην ουσία, ένας καθηλωτικός ύμνος στο σκοτάδι, αλλά η γοητεία της ίδιας της Wolf είναι αυτή που εξασφαλίζει μια αχτίδα φωτός.

Turn the Key, ο τίτλος του κομματιού που ακούσαμε από την Chelsea Wolf και από το αλμπουμ της The Dark. Φεύγω από εκεί και πάω στους Queens of the Stone Age. Εντάξει, ξέρουμε τι ακριβώς είναι, ξέρουμε περί τίνος πρόκειται, διαχρονικά και μοναδικά μαγνητική, και δεν είναι μόνο ο ήχος τους, είναι το πνεύμα τους που έχει να κάνει βέβαια πάρα πολύ με την αυθάδεια και όλη την αταξία που χαρακτηρίζει τον μπροστάρι του, τον Τζος Χόμι, παρόλο που μπορεί κανείς να πει πως είναι ελαφρά παραβατικός στη ζωή του. Μας πειράζει, αλλά στην τέχνη του είναι προκλητικός, και αυτός και το συγκρότημα είναι το πνεύμα τους, είναι προκλητική με την πιο ουσιαστική έννοια. Δεν φοβούνται να εξερευνήσουν το σκοτεινό, το σεξουαλικό, το σουρεαλιστικό, το παράλογο. Το single τους Insignificant Other που θα ακούσουμε σήμερα είναι το τελευταίο single που κυκλοφορεί μέχρι να βγει ολοκληρωμένο το άλμπουμ, και μάλλον θα είναι και το κεντρικό κομμάτι του άλμπουμ. Είναι ένα κομμάτι που, όπως λέει ο ίδιος ο Τζος, είναι ένα τραγούδι για την απόσταση, για το πώς κάποιος μπορεί να είναι ολόκληρος ο κόσμος σου μόνο και μόνο για να εξαφανιστεί, και για τον παράξενο ήλικο του να είσαι εσύ ο δέκτης αυτού.

Πόνεσε ο Τζος, ολοφάνερα, με τον τελευταίο χωρισμό. Η Significant Other. Αυτή ήταν η Queens of the Stone Age και αυτοί που έρχονται τώρα είναι The Mountain Goats. The Mountain Goats έχουν έναν frontman, τον John Darnielle, ο οποίος αρέσκεται πάρα πολύ να βασίζει στίχους τραγουδιών του σε μια συγκεκριμένη και αληθινή ιστορία της pop κουλτούρας. Άλλη κάθε φορά. Έχουμε λοιπόν τώρα μία στο τελευταίο τους άλμπουμ που λέγεται Days, τώρα έχει λίγες μέρες που κυκλοφόρησε, το κομμάτι με τίτλο Charlie Sheen Reaches Out to the Feds, δηλαδή ο Charlie Sheen παίρνει τηλέφωνο το FBI και αυτό είναι μία αληθινή ιστορία. Δηλαδή δεν ξέρω που την ανακάλυψε, δεν το ήξερα εγώ αυτό, ότι τηλεφώνησε το 1991 ο Charlie Sheen στο FBI γιατί πίστεψε πως στην ιαπωνική ταινία Ινδικό χειρίδιο 2 λουλούδια από σάρκα και αίμα ή αλλιώς στάζω να δεις που λεγόταν Guinea Pig 2 Flower of Flesh and Blood. Αυτή ήταν ταινία του 1985. Την είδε ο Charlie με λίγα χρόνια καθυστέρηση το 1991 και βλέποντας το νόμιζε, πίστηκε πως πρόκειται για πραγματικό βίντεο δολοφονίας, αυτό που λένε snuff film, και τηλεφώνησε στους αστυνομικούς. Φυσικά έγιναν έρευνες, απευθύνθηκε το FBI στην Ιαπωνική αστυνομία για να ερευνήσουν το σκηνοθέτη τον Χιντέσι Χίνο και η έρευνα έκλεισε αφού η ομάδα παραγωγής κυκλοφόρησε ένα ντοκιμαντέρ για τη δημιουργία του ντοκιμαντέρ που αποδείκνυε ότι οι φρικτές αυτές σκηνές που έβλεπε ο Τσάρλι δημιουργήθηκαν με τη χρήση ειδικών εφέ.

Charlie Sheen reaches out to the feds. Ο τίτλος του κομματιού των The Mountain Goats από το Days, το τελευταίο τους άλμπουμ. Το τελευταίο τραγούδι της σημερινής εκπομπής το έχω αφήσει να το ευχαριστηθούν οι Weezer που θα το εκτελέσουν κιόλας. Οι Weezer που επανενώθηκαν με τις καλύτερες προθέσεις, μιας και αυτό που τελικά τους ένωσε και επανήρθαν και οι τέσσερις του συγκροτήματος

πολύ δημιουργώντας μουσική εκείνη την περίοδο και είπαν αφού μπορούμε να γράψουμε μουσική για ταινία και να περνάμε καλά και να γελάμε, γιατί δεν κάνουμε και ένα δίσκο έτσι, και κάπως έτσι κατέληξαν να φτιάξουν αυτό εδώ το άλμπουμ που λέγεται Gold Album. Το κομμάτι Shine Again είναι αυτό που θα κλείσει την εκπομπή και με αυτό θα σε χαιρετήσω και θα ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο, αγαπημένοι μου κρατή και αγαπημένοι μου κρατρία. Πες τη μαμά πως θα αργήσω, Μαρία Βασιλιάδου, Τάσος, 30 φίλους στη ρύθμιση του ήχου. Γεια χαρά!

Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η ΕΡΤΡΙΑ καταγράφει λεπτό προς λεπτό την παράδοση της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Με έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ από τους νέους σταθμούς. Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο μετρό της νέας εποχής. 5η, 27 Αυγούστου, από τις 9 το πρωί.

0: Απόψε είχαμε τη χαρά και την τιμή να μας παρουσιάζει Kojam Angry Johnny, χωρίς τους Kill Billies. Και αφού παρουσίασε την εκπομπή, αλλά και προλόγησε τον νέο δικό του δίσκο, έριξε την βόμβα. Drop the bomb. Μας τραγούδησε ο Angry Johnny από το βγαλμένο στις 31 Ιουλίου άλμπουμ του Welcome to the Doomsday. Πρόκειται για μια ολοκένουργια δουλειά, την οποία έγραψε και ηχογράφησε εξ ολοκλήρου μόνος του. Ο Angry Johnny πλέον ζει απομονωμένα, αφοσιωμένος στο να γράφει, να ηχογραφεί και να κυκλοφορεί τα τραγούδια του. Η περιπέτειά του με τον καρκίνο ουσιαστικά έχει βάλει τέλος στις ζωντανές εμφανίσεις του, όμως εξακολουθεί να δημιουργεί όσο μπορεί. Πρόσφατα μάλιστα έχασε τη δουλειά που είχε επί 38 χρόνια. Έτσι αυτή την περίοδο διαθέτει περισσότερο χρόνο, τον οποίο λέει ο ίδιος στην αλληλογραφία που έχουμε ανοίξει την ιντερνετική, σκοπεύει να αξιοποιήσει για να κυκλοφορήσει όσο το δυνατόν περισσότερα άλμπουμ, όσο ακόμη είναι ενεργός, που του ευχόμαστε να είναι ενεργός μέχρι τα βαθιά γεράματα. Μάλιστα, μας εκμυστηρεύτηκε ο Angry Johnny ότι υπάρχουν άλλα δύο άλμπουμ σχεδόν έτοιμα και εκτιμά πως θα κυκλοφορήσουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, μόλις καταλήξει σε μίξεις που τον ικανοποιούν πλήρως. Κι αν, συνακροτές και φίλοι, παρά το εναρκτήριο ID του Angry Johnny δεν έγινε αντιληπτό ακόμα σε ποια εκπομπή βρισκόμαστε, θα αναλάβει να μας κατατοπίσει σχετικά ο Santu Laxo των Astral Magic.
1: Hi, I'm Santu Laxo from Astral Magic and this is Diamonds with John on 95.8 FM Ertrea, Thessaloniki. Blow your mind.
0: Astral Magic από τη Φιλανδία. Νέο άλμπουμ αποκλειστικά στα διαμάντια βγαίνει στις 4 Σεπτεμβρίου και επιγράφεται Astral Architects. Και εμείς ακούμε το On The Road, bonus track στο CD, θα κάνουμε παρέως στις 11. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα από τον 95,8 FM της R3.

Γεια σου Γιώργο, σε ευχαριστώ για το βαϊμπερικό μήνυμα. 38 χρόνια δουλειά εσύ. Και εγώ κάπου τόσο. Για την ακρίβεια, πολύ παραπάνω. Αν τα συνυπολογίσεις όλα και τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ. Δισκάδικα, 101. Ιστορίες τώρα να είχαμε να λέγαμε. Θα περάσουν, όλα θα περάσουν. Και δυστυχώς, όταν λέμε θα περάσει και αυτό, στην Ελλάδα έχουμε αυτή την έκφραση παρηγοριάς. Θα περάσει και αυτό. Ξεχνάμε ότι θα περάσουν και τα ωραία μαζί με τα άσχημα και στο τέλος όταν θα γεράσουμε, αν αξιωθούμε να γεράσουμε, θα έχουμε μόνο, αν όχι τα άσχημα, πάντως τα δύσκολα. Η Astral Magic είναι το ψυχεδέλο διαστημικό project του Φιλανδού Σάντου Λάξο. Έβαλε μπροστά τη μηχανή του ο Σάντο Λάξο το 2020 για προσωπική δημιουργική διέξοδο, αλλά πολύ γρήγορα άνοιξε την βεντάλια του σε συνεργάτες από όλο τον κόσμο, με πιο πρόσφατο τον Βρετανό μύστη του οκάλτ Paul Roland. Έχει βγει άλμπουμ δηλαδή πρόσφατο και που είναι το δεύτερο, συνεργασία Astral Magic με Paul Roland. Και δεν είναι το μόνο που κάνει, το μόνο του project που τρέχει ο Σάντου Λάξο ή Astral Magic, αυτή που ακούσαμε. Η μουσική των Astral Magic κολυμπάει ανάμεσα στο space rock, την ψυχεδέλεια, το kraut και το progressive με προφανή παραπομπή τους συνήθεις υπόπτους σε ανάλογες περιπτώσεις, Hawkwind. Ούλτρα παραγωγικός, με εντυπωσιακό ρυθμό κυκλοφοριών, δεν τον προλαβαίνουμε. Απορώ ο ίδιος πως κρατάει λογαριασμό. Ο Σάντου Λάξο παίρνει για καύσιμη ύλη του στοιχεία από την επιστημονική φαντασία, τις περιπλανήσεις στο σύμπαν και τις λεγόμενες εναλλακτικές πραγματικότητες. Χτες ο Σάντου, πάντα συνεργάσιμος, πάντα ευγενής, μας έστειλε με δική του πρωτοβουλία μάλιστα κωδικάκι μπαντκαμπικό για το νέο του άλμπουμος Astral Magic με τίτλο Astral Architects, το οποίο είναι να βγει επισήμως στις 4 Σεπτεμβρίου. Δεν χάσαμε την ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε την αποκλειστικότητα και να παρουσιάσουμε το άλμπουμ ήδη από χτες, εξαερώνοντας τον 958 το On The Road, αυτό που παίξαμε. Αυτό θα είναι bonus στο CD. Αυτό διαλέξαμε χτες, αυτό και αμέσως πριν και στο μεταξύ, όσο ετοιμάζαμε την εκπομπή, ο Σάντου έστειλε και άλλο κωδικάκι για άλλο project του. Ελπίζω να βγαίνει άκρη και αν δεν βγαίνει, εδώ είμαστε. Εγώ τα λέω με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια, λένε τόσες πολλές πληροφορίες και τόσα πολλά αυτά που κάνει ο Σάντου Λάξο με Paul Roland μόνος του, single, album, με Astral Magic, χωρίς Astral Magic, με συνεργάτη βασικό τον Jonathan Siegel. Που είναι εύκολο να χαθεί κάποιος. Αν χαθεί κάποιος και μπερδευτεί, βαϊμπερικό μήνυμα στο 6930-078-291 6930-078-291 ή τηλεφώνημα στο 2313-338-456 2313-338-456, τηλεφωνική γραμμή που οδηγεί κατευθείαν χωρίς μεσάζοντες, χωρίς γραμματείς και φαρισαίους στο On Air Studio του 958. Δεν θα βάλουμε κάτι και από το άλμπουμ. Το μνημονεύσαμε λίγο πριν, Astral Magic με Paul Roland. Αυτό το έχουμε μεταδώσει και το έχουμε δείξει και σε CD στην κάμερα που μας βγάζει, ήρθε από την Φιλανδία το CD, που μας βγάζει με βίντεο live streaming από το link studio958.ert.gr. Θα βάλουμε νέο άλμπουμ Paul Roland.

Μπράβο στον drummer, ακριβώς πάνω στο χρόνο. Προφανώς έχει πέσει πολύ πρόβα. Paul Roland καινούριο άλμπουμ και συνακροτές και φίλοι, αν μπαίνουμε αυτή τη στιγμή στη συχνότητα του 958.3 ή έχουμε πατήσει να μπούμε στο studio 958.r.gr στο ίντερνετ. Έχουμε ξεκινήσει απόψε με το χαιρετισμό, τον ειδικό για τα διαμάντια, χαιρετισμό του Angry Johnny. Μετά ο ίδιος τραγούδησε Drop the Bomb από το καινούριο του άλμπουμ που λέγεται Welcome to the Doomsday, έτσι πρέπει να εκφέρεται, σαν του Λάξο το δικό του ID, και μετά το καινούριο του άλμπουμ που είναι να βγει στις 4 Σεπτεμβρίου, εμείς το έχουμε στο αποκλειστικότητα χάρη στον ίδιο. Και αμέσως πριν, τρίτος και φαρμακερός ο Paul Roland, ο οποίος με κάθε νέο του άλμπουμ, είναι 66 ετών πια, επιβεβαιώνει περίτρανα τον τίτλο του γκουρού της βρετανικής ψυχεδελικής pop. Ο εστέτ των σκοτεινών ιστοριών έχει κυκλοφορήσει ως πιο πρόσφατη δουλειά του το Brighton Rock. Διασκευή είναι του μυθιστορήματος του Graham Greene από το 1938, το οποίο μυθιστόρημα πραγματεύεται την υπόθεση με έναν έφηβο εγκληματία και την τραγική σχέση του με μια αφελή νεαρή κοπέλα στα σοκάκια του άλλοτε δημοφιλούς παραθαλάσσιου θερέτρου του Brighton. Το μυθιστόρημα έχει μεταφερθεί και στη μεγάλη οθόνη και από το Brighton Rock ακούσαμε το εναρκτήριο τραγούδι που λέγεται A Face in the Crowd και το Occult καλά κρατεί. House by the Grave, Unclassed and the Deadbeats, από τα πιο ωραία σύγκλι των ημερών. Άντε να βγάλουν μπισκάρα και οι Unclassed να ξεχαρμανιάσουμε.

παίζουν, δεν χωρατεύουν. Οι Uncle Acid and the Dead Beats, Uncle Acid and the Dead Beats, να ακουστεί καθαρά, συνεχίζουν την πορεία τους προς το νέο τους άλμπουμ Shapes of Midnight με το single House by the Grave, βγαλμένο στις 14 Αυγούστου, ένα τραγούδι που φέρνει ξανά στο προσκήνιο, τι άλλο, τις αφηγήσεις τους τις γεμάτες σκοτεινούς χαρακτήρες, παράξενα συμβάντα και εικόνες που μοιάζουν ξεπατικωμένες από παλιές ταινίες τρόμου. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε στο Cambridge. Κανείς δεν είναι τέλειος και αυτοί είναι Βρετανοί. Μεγάλο λάθος, αλλά δεν είναι δικό τους, είναι το προγόνο τους. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε στο Cambridge από τον Kevin Stars με δύο ρου. Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι Uncle Acid and the Deadbeats απόκτησαν φανατικό κοινό χάρη σε δίσκους όπως Bloodlust, Mind Control και The Night Creeper. Τους μεταδίδουμε όποτε παίρνουμε χαμπάρι ότι βγάζουν νέο άλμπουμ. Μας ταιριάζει το ηχητικό πλέγμα τους. Ή φάσμα θα πεις, ή πλέγμα, ή στερέωμα. Είναι ωραία αυτά τα συνώνυμα που αναφέρονται στο τι παίζει κάποιο γκρουπ. Και έχουν στρώσει ηχητική φυσιογνωμία. Να το και αυτό, ηχητική φυσιογνωμία, ηχητική ταυτότητα. Που συγκολά το βρετανικό heavy rock. Αλλά Black Sabbath, είχε και την περιπολικά στοιχεία. Την ψυχεδέλεια και την αγάπη τους για τον αποκρυφισμό και τον μυστικισμό. Το House by the Grave, αυτό που μόλις ακούσαμε, είναι το τρίτο τραγούδι που δίνεται στη δημοσιότητα από το Shapes of Midnight, δίσκο εμπνευσμένο, λέει, εν μέρη από τον Edgar Allan Poe. Δίσκο ο οποίος ηχογραφήθηκε στα Abbey Road Studios, να δεις ποιος ηχογραφούσε εκεί, και ακολουθεί το περσινό Nell Ora Blue, το ιδιόμορφο soundtrack που είχαν δημιουργήσει οι Uncle Acid and the Deadbeats για μια φανταστική ταινία. Αν εκείνη η δουλειά, δηλαδή το Nell Ora Blue, το περασμένο των Uncle Acid and the Dead Beats, στηριζόταν αποκλειστικά σε οργανικές συνθέσεις και κινηματογραφική ατμόσφαιρα, το νέο υλικό επαναφέρει στο προσκήνιο, στο επίκεντρο, τα τραγούδια και τις ιστορίες που διηγούνται, οι στίχοι τους, κατάρες, ματάρες, αιρέσεις σατανικές, αίμα, βαμπύρια, από τον μακάβριο κόσμο, υπόκοσμο, τον Uncle Acid, περνάμε σε μια διαφορετική εκδοχή του σκότους. The Dark λέγεται το νέο άλμπουμ της Chelsea Wolf. Καλώς το κοριτσάκι μας. Η Chelsea Wolf ασχολείται εδώ και θα ήταν ωραίο να τη λέμε Wolfe. Θα ήταν πολύ ωραίο, γιατί θα πρέπει να αποδίδεται και αυτό το E στο φινάλε και αυτό το W στην αρχή σαν Volkswagen, είναι ωραίο. Τέλος πάντων, η Chelsea Wolf ασχολείται εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Μην δίνετε σημασία. Δεν έχω πάρει τα χάπια μου. Η Chelsea Wolf ασχολείται εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες με θέματα όπως η απώλεια, η μεταμόρφωση, ο φόβος και η αναμέτρηση με τις πιο κρυφές πλευρές του εαυτού μας. Πιθανώς το πιο ποπίστικο, εύληπτο, προσβάσιμο, το λέει και το Kerrang. Και για να το λέει και το Kerrang, που είναι Ευαγγέλιο, κάποτε το Kerrang έβγαινε χάρτινο. Οι νέες γενιές δεν θα γνωρίσουν καλώς ή άσχημα τι είναι χάρτινα περιοδικά. Και είχε και τα πιο ψαγμένα συντάκια, αλλά έλεγα ότι είναι το μάλλον το πιο mainstreamικό, να πω έτσι, με φόβο Θεού, άλμπουμ της Chelsea Wolf. Παραδόξως μου έκατσε καλά, διότι την είχα για πολύ hype και τέλος πάντων της αξίζει να ακούσουμε της Chelsea Wolf, ένα τραγούδι που χτες δεν προλάβαμε γιατί του έλαχε του τραγουδιού η τελευταία θέση στην πεζολίστα μας. Chelsea Wolf από το The Dark, το φετινό της άλμπουμ, ακούμε I'm Not There.

Καλά μας τα πει η Chelsea Wolf. Χτυπάει το τηλέφωνο, αλλά πώς να το σηκώσω. Πώς γίνεται και τα τηλέφωνα κουδουνίζουν ακριβώς την ώρα που βγαίνουν στον αέρα. Βέβαια, υπάρχει και η καθυστέρηση, η χρονική κάθε φορά που κάποιος ακούει από το ίντερνετ, από το ίντερνετικό link, από το στριμάρισμα. Αλλά πάντα τα τηλέφωνα πέφτουν ακριβώς την ώρα που βγαίνουμε στον αέρα. Είναι η εκπομπή Διαμάντια από τον Ιούλιο του 1995 στο ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Αναζητούμε νέους ήχους, νέα πρόσωπα, νέες πρωτοβουλίες που να μας ερεθίζουν, να μας κεντρίζουν, να μας συγκινούν, να μας ενθουσιάζουν για να τα μοιραστούμε με τους συνακροατές μας, γιατί δεν είμαστε μοναχοφάιδες. Δεν έχει αξία μόνος να τα ακούς. Έχει αξία να ακούς μόνος μουσική και έχει. Όχι, δεν το θέτω σωστά. Θέλω να πω ότι βεβαίως και έχει αξία να απολαμβάνεις μόνος σου τη μουσική, αλλά την πληροφορία επί της μουσικής και τον ενθουσιασμό επί της μουσικής δεν έχει αξία αν δεν τον μοιράζεσαι με φίλους και συνακροατές και σε μουσικόφιλους και δισκοπαθείς. Επί σειρά ετών στο κάθε βραδινό 11 πλην Σαββάτου και Κυριακή σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM, τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3 και πλέον και από το link studio958.r.gr στο ίντερνετ με βίντεο, άρα και audio live streaming, συγκροτούμε μια αλληλουχία από αξιοπρόσεχτα καινούρια ακούσματα, είτε έχουν βγει σε κυκλοφορία είτε όχι ακόμα. Την εκπομπή οργανώνει, σχεδιάζει και στο μικρόφωνο σχολιάζει ο Γιάννης Σημαντήρας. Σύντροφός μας από την κονσόλα απόψε ο Τάσος Τριανταφύλου. Πολύ καλό γουστό ο Τάσος, πρέπει να το πω και δημόσια αυτό, Τάσο. Και πολύτιμος σύμβουλος ο Αλέξης Γιαννούλας. Η Iris Marlow, M-A-R-L-O-W-E. Να και αυτό το «η». Όπως και η Chelsea Wolf τελειώνει σε «η» στο επώνυμο και η επόμενη που θα είναι η Iris Marlow τελειώνει σε «η». Προσεγγίζει χοντρικά παρόμοια θεματολογία, αλλά η Iris Marlow μέσα από την πλευρά της Gothic Country και της σκοτεινής Αμερικάνα. Η τραγουδοποίηνα μας είναι από το Σικάγο, έχει γίνει γνωστή για τραγούδια που γεφυρώνουν την κλασική country με Southern Gothic εικόνες, ιστορίες εκδίκησης, υπερφυσικά στοιχεία και μια βαθιά κινηματογραφική αίσθηση. Το πιο πρόσφατο άλμπουμ της Iris Marlow φέρει τον τίτλο Dead by Dawn. Κυκλοφόρησε στις 31 Οκτωβρίου του 2025 και είναι ένας δίσκος βαθιά επηρεασμένος από τον κινηματογραφικό τρόμο, βασισμένος στον κινηματογραφικό τρόμο, μάγισσες, δαίμονες, καταραμένες ψυχές, νεκροταφεία, ιστορίες για μετά τα μεσάνυχτα. Όλο αυτό το σενάριο περιβάλλεται με country μανδύα. Από το άλμπουμ Dead by Dawn 2025 ακούμε την Iris Marlow με «e» στο τέλος το Marlow στο τραγούδι Six Cold Feet Underground. Six Cold Feet Underground από την Iris Marlow και το περσινό Dead by Dawn.

Η Ήρυδα Μάρλο. Πώς πρέπει να τη λέμε αυτήν, πώς πρέπει να τη λέμε, Άιρις Μάρλο, μάλλον έτσι είναι το σωστό. Αλλά να τώρα με μπερδεύτηκα και εξαιτίας του τραπεζικού όρου, την είπα Ήρυς. Ήρυς Μάρλο ή Άιρις Μάρλο, το σωστό. Πρέπει όμως και να το επιβεβαιώσουμε, γιατί δεν ξέρεις ποτέ πώς θέλει να τον προφέρουμε κάποιος άνθρωπος ονοματικά. Αλλά στην περίπτωση αυτή μάλλον είναι εύκολα τα πράγματα. Άιρις Μάρλο. Τρόποι επικοινωνίας για τους αδίσταχτους που θέλουν να μας χαλάσουν την ηρεμία στο στούντιο. Μπορούν να καλέσουν το 2313-338-456. Και αν μάλιστα θέλει ο αδίστακτος συνακροατής να εκφράσει και βαϊμπερικά τον πόνο του, ο 958 είναι και στο Viber και ο αριθμός του 958 στο Viber είναι το 6930-078-291. Επίσης, για επικοινωνία ιντερνετική με τα διαμάντια, υπάρχει το inbox, το messenger του John Simandiras, Radio DJ. Και ημεϊλικά είμαστε, άντε να τα δώσουμε και όλα μαζί, στο isimandiras, μια λέξη, παπάκι, r.gr. Από την εσωστρεφή σκοτεινότητα της Chelsea Wolf, μεσολάβησε και η Άιρις Μάρλο, θα μεταβούμε σε μια πιο αστική, νυχτερινή εκδοχή του ίδιου όμως, κατά βάση, ίδιου συναισθηματικού τοπίου. Η Tempers, το ντουέτο της Jasmine με τον Eddie, αν και τώρα το βάρος της προβολής και η προβολή πέφτουν πιο πολύ στην Jasmine, από τη Νέα Υόρκη, η Tempers, η Jasmine, υλοποιούν εδώ και πάνω από μια δεκαετία dark wave-ικά όνειρα και εφιάλτες πασπαλισμένους με updated synth-pop, ψυχρές ηλεκτρονικές υφές, κινηματογραφικές ατμόσφαιρες και τραγούδια που μιλάνε για την αποξένωση στη σύγχρονη ζωή. Το μουσικό του το οποίο παραμένει βαθιά μελωδικό, αλλά για να μην τα λέω εγώ, να μας πούν οι Tempers από το φετινό Delusion, το φετινό τους άλμπουμ, ένα τραγούδι που λέγεται Deep Fake Heaven.

Οι Tempers, το Delusion, το φετινό τους άλμπουμ και το Deep Fake Heaven. Hello Dolly, δεν έλεγε ο Louis Armstrong. Εμείς τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε Goodbye Dolly.

Αντίο Ντόλι Πάρτον, καμιά σαν εσένα, και από την Ζολίν στην Τζούλι. Από την Ντόλι Πάρτον που συγχωρέθηκε στην Τζούλι. Ποια είναι η Τζούλι? Είναι η Τζούλι Ντουαρόν, η οποία συμπλέει σε καινούριο άλμπουμ που λέγεται Together με τον Rick White. Αιώνιο παρτνέρ της, για να μην μακρηγορούμε γιατί έχουμε και λίγα λεπτά στη διάθεσή μας, από την εποχή των Eric's Trip. Eric's Trip, το ταξίδι δηλαδή του Eric. Ο Rick White αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα να γράψει τραγούδια ειδικά για την Τζούλι Ντουαρόν. Όπερ και γένετο, τα ηχογράφησαν και έτσι προέκυψε το Together, το συνεταιρικό τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε στις 18 Ιουλίου του 2026, από όπου ακούμε τώρα το εναρκτήριο τραγούδι Rick White και Τζούλι Ντουαρόν που λέγεται Together.

Και φεύγουμε με τον άνθρωπο που θέλει να γίνει Springsteen στη θέση του Springsteen. Τον Jack Antonoff από τους Bleachers. Bleachers, νέο άλμπουμ Dirty Wedding Dress. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα. Ευχαριστούμε πολύ. Αύριο πάλι στις 10 στο 958 με το καλό.

9.58. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz. What I do, da da do, da da do.

Καλησπέρα. Ώρα για Standards, αυτή η ώρα του Jazz Club και απόψε θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε το Standard του Duke Ellington και του Irving Mills It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing. Ακούσαμε ήδη από το 1932 την ορχήστρα του Duke Ellington και την Ivy Anderson στην πρώτη ηχογράφηση του κομματιού. Θα συνεχίσουμε με μια big band που έχει δύο drummers. Ο ένας είναι ο Buddy Rich και ο άλλος ο Gene Krupa.

Το «I don't mean a thing if ain't got the swing» δημιουργήθηκε το 1931 από τον Duke Ellington με στίχους του Irving Mills και σχεδόν αμέσως έγινε ένα από τα αγαπημένα στάνταρτς των μουσικών της jazz. Η πρώτη του ηχογράφηση, την ακούσαμε στην αρχή, έγινε στις 2 Φεβρουαρίου του 1932. Στην ορχήστρα του Ellington συμμετείχαν, εκτός της τραγουδίστριας Ivy Anderson, ο τρομπονίστας Joe Nandon και ο αλτίστας Johnny Hodges. Και ο δίσκος κυκλοφόρησε τότε με την ετικέτα της Brunswick Records.

από το Lionel Hampton και τη μεγάλη ορχήστρα του, ακούσαμε την τρίτη για απόψε ερμηνεία τη σύνθεση του Duke Ellington και του Irving Mills, «I Don't Mean a Thing», για να μην το λέμε και ολόκληρο. Στην τέταρτη συναντάμε τη μεγάλη Νίνα Σιμών.

Αφήνουμε την Νίνα Σιμών και περνάμε στην πέμπτη εκτέλεση του You Don't Mean a Thing. Αυτή τη φορά από ένα κουιντέτο που η front line αποτελείται από τους Dizzy Gillespie και Stan Getz. Λίγο πιο πίσω από αυτούς είναι ο Oscar Peterson στο πιάνο.

Από το κιθαριστικό Rosenberg Trio ακούσαμε την έκτη για απόψε εκτέλεση του «I don't mean a thing if ain't got that swing». Στην έβδομη συναντούμε το τρίο του Thelonious Monk.

Το Standard, I Don't Mean a Thing, If Ain't Got That Swing, είναι πιθανότατα το πρώτο κομμάτι στην ιστορία της jazz δισκογραφίας που χρησιμοποίησε τη λέξη ή καλύτερα την έννοια swing στον τίτλο του. Ο ίδιος ο Έλιγκτον και η ορχήστρα του το ηχογράφησαν αρκετές φορές και στις περισσότερες από αυτές τραγούδαγε ο τρομπετίστας της μπάντας Ray Nance.

Από το τρίο του πιανίστα McCoy Tyner ακούσαμε την 8η για απόψε ερμηνεία του Standard «I Don't Mean a Thing». Στην 9η, που είναι και ζωντανή ηχογράφηση, ακούμε την Ella Fitzgerald με την ορχήστρα του Duke Ellington σε μια πραγματικά απολαυστική εκτέλεση.

Στην ένατη και διαφορετική άποψη πάνω στο «It don't mean a thing if it ain't got that swing», συναντάμε μια συνεργασία που υπογράφεται από το Kronos Quartet και το Ron Carter. Την ακούμε.

Το κουιντέτο του ντράμερ Τσίκο Χάμιλτον ερμηνεύει τη 10η για απόψε εκτέλεση του It Don't Mean a Thing. Το κομμάτι βρίσκεται στο LP του 1959 Ellington Suite. Μαζί με τον σημαντικό ντράμερ, ο Buddy Collett είναι στο τενόρο και το άλτο, ο Jim Hall στην κιθάρα, ο Red Cult στο τσέλο και ο Carson Smith στο κοντραμπάσο.

Φίλοι και φίλες, κάπου εδώ φτάνει στο τέλος της άλλη μια ώρα αφιερωμένη στα standards της jazz. Απόψε είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε 11 εκτελέσεις του standard των Duke Ellington και Irving Mills «It don't mean a thing if it ain't got that swing». Φίλοι και φίλες του 958, εάν η σχέση σας με τη jazz δεν είναι η επιθυμητή, δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι είναι μια σχέση που σφίγγει με το χαλάρωμα, αλλά χαλαρώνει με το σφίξιμο.

Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.

Σήμερα θα ασχοληθούμε με το φιλμ «Ο κύριος Μεταγκρή» του Περικλή Χούρσογλου. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν στην Αθήνα και συνεχίστηκαν στο πλατήστομο της Λαμίας, στη Θεσσαλονίκη και τη Βέρνη. Η τελική κόπια ήταν έτοιμη το Σεπτέμβριο του 1997. Το σενάριο έχει γράψει ο ίδιος ο σκηνοθέτης μαζί με τον συγγραφέα Δημήτρη Κεχαΐδη, που είχε την επιμέλεια, και τον τσέχο δραματουργό Ιαν Φλέισερ, που ανέλαβε τη δραματουργική ανάλυση. Τη μουσική έγραψε ο Νικόλα Πιοβάνη.

0: Τι λες να κάνεις τώρα?
1: Πότε?
0: Τώρα με τη σύνταξη.
1: Ό,τι θέλω.
0: Ε, αυτό λέω ρε, τι θέλεις?
1: Ό,τι θέλω, θα κάνω ό,τι θέλω. Άρε, Πέτρο!
0: Άκου αυτό.

0: Χριστίνα, να σου συστήσω ένα παλιό μου συνάδελφο. Ο κύριος Χρήσης, η γυναίκα μου.
1: Χαίρομαι πολύ.
2: Χαίρομαι πολύ. Είστε μέρες εδώ?
0: Προχθές ήρθαμε.
2: Εγώ ήρθα σήμερα.
1: Σας είδα. Όταν ήρθατε, σας πήρε ο αέρας το καπέλο και το κυνηγούσατε. Και σας αρέσει εδώ?
2: Δεν μπορώ να πω ότι μ' αρέσει. Με ξεκουράζει.
1: Μα δεν έχει τίποτα.
2: Αυτό το ότι δεν έχει τίποτα

0: Στα λιονταρίσια μας κορμιά το αίμα βράζει κι όλοι γινόμαστε σαν τα παιδιά.
1: Οι περισσότεροι από τους παππούδες στα Λουτρά αυτές τις βουνοκορφές τις έχουν οργώσει. Βαλκανική, πόλεμη και βάλε. Με εννοείς?
2: Βαλκανική, μυδική θέλεις να πεις? Να, ο Λεωνίδας ξέρει, ήταν τότε επικεφαλής τους.
1: Νερουλάς ήταν ο άνθρωπος, στην ΕΙΔΑ που δούλευε.
3: Δεν είμαι Λάκων, κυρία μου.
2: Λάκων όχι, αλλά τέτοιες αντιλήψεις.
3: Φιλά την Θερμοπύλας.
2: Χωρίς χιούμορ.
3: Δηλαδή εσύ τι είσαι?
2: Οι μύδοι που επιτέλους θα διαβούνε.

0: Πόσο χρόνο είναι?
1: Ποιος?
0: Μητέρα του Αλέκου.
1: 92 και θέλει να έρθει να ζήσει μαζί μας στη Βέρνη. Εμείς θέλουμε να ζήσουμε στην Ελλάδα.
0: Και εσύ?
1: Τι?
0: Θα πας μαζί του?

0: με πονάς, γι' αυτό με βασανίζεις, δεν μ' αγαπάς. Αληθινά με τυραννάς και την καρδιά μου σκίζεις, δεν μ' αγαπάς, δεν μ' αγαπάς.
1: Ταραραμ.
2: Τι ώρα φεύγεις?
1: Μεσημέρι.
2: Τι ώρα?
1: Υπάρχουν δύο πτήσεις, εξαρτάται τι έχει βγάλει ο Ελέκος.
2: Θα του το πεις?
1: Όχι.
2: Ζηλεύει?
1: Ναι.
2: Ναι. Τι πάει να πει, ναι.
1: Εσύ?
2: Ποτέ.

0: ο κύριος Μεταγκρή του Περικλή Χούρσογλου. Ύστερα από 30 χρόνια υπηρεσία στην εταιρεία υδάτων, ο Λεωνίδας Χρήσης παίρνει τη σύνταξή του. Όπως κάθε καλοκαίρι θα πάει στα ιαματικά λουτρά Πλατιστόμου, μόνος, χωρίς την οικογένειά του. Θα συναντήσει, θα γνωρίσει και θα ερωτευτεί μια γυναίκα, τη Χριστίνα. Ένα βαθύ ένστικτο ζωής που σπρώχνει σε ένα πάθος σαν αυτό των νεανικών του χρόνων. Η Χριστίνα ζει στην Ελβετία. Πρέπει να φύγει. Θα χωρίσουν. Παρά τις τύψεις του, ο Λεωνίδας θα πάει να τη βρει στην Ελβετία. Σαν τείχος υψώνεται η ζωή της Χριστίνας στον ξένο τόπο και ο Λεωνίδας επιστρέφει στην οικογένειά του. Τη μουσική του εξαιρετικού φιλμ αυτού, του Περικλή Χούρσογλου, έγραψε ο Νικόλα Πιοβάνη.
1: Θα μου πεις. Μίλα μου.

Δεν έφυγα για διακοπές. Έφυγα για να ξεκαθαρίσεις τι σου συμβαίνει. Δεν με λαχτάρισες ποτέ έτσι όπως είδα να λαχταράς μια άλλη γυναίκα. Αγαπάς τα παιδιά, γι' αυτό είμαι σίγουρη. Όμως μέσα σε αυτό που λένε συνήθεια, η ρουτίνα ή δεν ξέρω πώς αλλιώς το λένε, υπάρχει αγάπη. Και η αγάπη αυτή εμένα μου φτάνει. Αν είναι έτσι, ελπίζω να το καταλάβεις.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ένα το αγώνισμα 200 μέτρα προς την ανδρών τελικός. Στη διαδρομή 2. Ο πρώτος της Open του 95, περσινός νικητής του πρωταθλήματος Open με συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Απόστολος Κρίσης του ΟΗΑ.
2: Έλα!

0: Μάρο. Μάρο. Ξέρεις που πάει η μαμά. Ξέρεις που πάει η μαμά.
1: Θα ξανάρθει.
0: Θα τα πούμε μετά.

0: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Ιόχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της ΕΡ3, με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Ανδρέα Κοράνη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ. Και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Έναρξη με νέο δίσκο των μουσικών του κόσμου. Ο Γκαουσού Σόμπρα Κουγιατέ μας έρχεται από το Μάλι και η μουσική του είναι ριζωμένη στην παράδοση Μαντέ σε συνδυασμό με blues soul, latin και rock ήχους. Είναι κιθαρίστας στον κιτάρι Μπάρο και το Σόμπρα Dance είναι η νέα προσωπική του δουλειά, συμπαραγωγή με την Καρολίνα Βαλέχο. Να πούμε πως ο Γκαουσού κατάγεται από οικογένεια Γκριό, ο πατέρας του είναι κιθαρίστας, γνωστός ως Τζάνγκο, Αντάμα Κουγιατέ το αληθινό του όνομα. Και να πούμε επίσης ότι είναι αναφορά ο τίτλος του δίσκου στην πατρίδα του Σόμπρα και στο παρατσούκλι του. Φωνητικά κάνει Μαριάμ Κουγιατέ. Στη δουλειά αυτή ακούσαμε τη σύνθεση Νιάμπα και συνεχίζουμε με το Φαντιάλα. Να πούμε πως το Σόμπρα Dance μας ταξιδεύει σε ένα εκπληκτικό ταξίδι από τα ποτάμια μέχρι τις ερήμους του Μάλι, διασχίζοντας τον ωκεανό από τον νότο έως τον βορρά. Καλή σας ακρόαση.

Ο Μουσατή είναι χαρισματικός κιθαρίστας και παραγωγός στην πόλη Ακαντές του Νίγηρα, μεγαλωμένος στην πλούσια πολιτισμικά περιοχή της Σαχάρας, βυθίστηκε στις μουσικές παραδόσεις του λαού του των Τουαρέγ από νεαρή ηλικία και το άλμπουμ Ταρτίτ είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα των επιρροών του. Θα ακούσουμε την πρώτη σύνθεση, Τάρχα Λιάτ Άλε.

τέταρτη την υπογραφή του Μουσατή από τον Ήγηρα, το άλμπουμ αυτό ηχογραφήθηκε πριν από 2 χρόνια περίπου, μιξαρίστηκε και κυκλοφόρησε πρόσφατα από την Mixto Records. Όπως λέει ο Μουσατή, ο δίσκος αντικατοπτρίζει τους ευρύτερους στόχους μου ως τραγουδοποιού. Θέλω με τα τραγούδια μου να μεταφέρω μηνύματα ειρήνης και αγάπης. Θέλω η μουσική μου να μιλάει για ενότητα και να ενθαρρύνει την ειρήνη. Θα ακούσουμε τη δεύτερη σύνθεση, Εντράχ Εντάρχα.

όμορφη πόλη με νέες κυκλοφορίες, όπως κάθε Τετάρτη εδώ στην, στον 958 της R3, όπου η Εύα Κογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, η Ανδρέας Κοράνης στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, η SMS γράφει 958, αφήνετε κενό του μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. New Jazz Underground, ένα αμερικάνικο τρίο, καινοτόμο και δημιουργικό. Η μουσική του σωματώνει ήχους jazz, blues, latin, pop και hip hop. Abdias Armenteros, Sebastian Rios και TJ Reddick τα μέλη. Γνωρίστηκαν στο Juilliard, εκεί όπου φοιτούσαν, και το Hooties είναι το εντυπωσιακό τους άλμπουμ που δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες και για την συνέχεια. Ακούσαμε την σύνθεση Pseudo Latin Vibe και συνεχίζουμε με το Side Tracked.

Και συνεχίζουμε με τον Έμετ Κοέν, Αμερικανό πιανίστα, συνθέτη και εκπαιδευτικό. Είναι ευρέως αναγνωρισμένος για την δεξιοτεχνία του. Έχει αναδειχθεί σε κεντρική φιγούρα της σύγχρονης jazz. Παιδί θαύμα, ξεκίνησε μαθήματα πιάνου με τη μέθοδο Σουζούκι σε ηλικία 3 ετών. Γρήγορα ανέπτυξε μια μουσική φωνή που χαρακτηρίζεται από σαφήνεια, κομψότητα και ένταση. Ο θελικός σαξοφωνίστας Μπένι Γκόλσον σχολίασε για τον Έμετ πως έχει πολλά να πει. Νέα δουλειά, το Universal Truth, το εορταστικό άλμπουμ που υποκλίνεται στη μνήμη των αθανάτων του Miles Davis, του John Coltrane και του Jimmy Heath, και υπάρχει ένα κοινό μεταξύ τους, η τριπλή εκατοετηρίδα φέτος. Το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε από τον δίσκο του Emmett Cohen είναι το Blue Train του John Coltrane.

Universal Truth του Emmett Cohen, μια δουλειά στην οποία συνεργάζεται με τον Joe Farnsworth στα drums, για Yasushi Nakamura στο μπάσο και τον Ron Carter, τον πολύ γνωστό μπασίστα, Jeremy Pelt στην τρομπέτα, George Coleman στο τενόρο σαξόφωνο και Tevon Pennicott στο τενόρο σαξόφωνο επίσης. Να επαναλάβουμε πως πρόκειται για ένα άλμπουμ φόρο τιμής στους Miles Davis, John Coltrane και Jimmy Heath. Να πούμε ότι παράλληλα συμμετέχει στην αναζήτηση του Coltrane για την παγκόσμια αλήθεια ο ίδιος ο καλλιτέχνης ο Emmett Cohen, και θα ακούσουμε συνέχεια Gingerbread Boy του Jimmy Heath.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης, των 958 της ΕΡΤΡΙΑ με νέες κυκλοφορίες, όπως κάθε Τετάρτη, συντροφιά με την Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Ανδρέα Κοράνη στη ρύθμιση του ήχου. Και αυτή ήταν η Carl Hector and the Malcoons, crowdfunk από το Μόναχο. Κυκλοφόρησαν τον τέταρτο δίσκο τους Γιόλεκ, που εμβαθύνει στην ιστορία του crowdrock. Βαθιά ριζωμένη αυτή η ιστορία στο έδαφος της πατρίδας τους. Τρία από τα πιο επιδραστικά σχήματα του είδους ξεπήδησαν από το Μόναχο, Amundul, Popol Vuh και Embryo. Τα μέλη των Carl Hector and the Malcoons διαμόρφωσαν έναν ήχο ο οποίος υιοθετεί την πειραματική προσέγγιση της κλασικής εποχής του crowdrock, και το Γιόλεκ συμβολίζει έναν αθώο τρόπο σύνθεσης και αυτοσχεδιασμού, απαλλαγμένα και τα δύο από τις επιρροές του σύγχρονου περιβάλλοντος και διατηρώντας έναν παιδικό τρόπο ακρόασης ήχων. Ακούσαμε τη σύνθεση Go Caravan και συνεχίσουμε με το Space Race.

Ο Σαραν Γκούντα μας έρχεται από την Αμερική, αλλά έχει ως βάση του την Αγγλία. Οι επιρροές του είναι soul της Motown κυρίως, την οποία αγάπησε χάρη στο My Girl των Temptations, στην μεγάλη αυτή επιτυχία τους. Να πούμε ότι κυκλοφόρησε το ντεμπούτο του Come Around and Love Me το 2023 στην εξαιρετική Dapton Records, όπως και το καινούριο του άλμπουμ Doctrine of Love. Ακούμε το πρώτο κομμάτι, Burning Temptation.

Jalen Gonda και η Retro Soul που αγαπάμε, η Soul της Dapton Records, αυτή η σπουδαία εταιρεία η οποία στεγάζει πολλούς καλλιτέχνες του είδους. Και θα σας αφήσουμε με το κομμάτι Doctrine of Love, την νέα δουλειά βέβαια των Gonda. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς την ακρόαση και επικοινωνία, τον Ανδρέα Κοράνη που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη. Εμείς σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Γεια σας.